Ακούσαμε το κουιντέτο με πιάνο, Ρέγο 44 του Ρόμπερτ Σούμαν. Ερμήνευσαν ο πιανίστας Ιαν Μπράουν, η Μαριάννε Τούρσεν πρώτο βιολί, ο Άτλας Πον Μπάρι δεύτερο βιολί, ο Λόρενς Πάουα βιόλα και ο Πολ Βόκινς βιολοντσέλο. Ακολουθεί μια ορχιστρική σουίτα από τη μουσική που συνέθεσε ο Τζον Ουίλιαμς για την κινηματογραφική ταινία του 1977 Star Wars. Την Εθνική Ορχήστρα Νέων της Μεγάλης Βρετανίας διευθύνει η Ντάλια Στασεύσκα.

Ακούσαμε μια ορχιστρική σουίτα από τη μουσική που συνέθεσε ο John Williams για την κινηματογραφική ταινία του 1977 Star Wars. Την Εθνική Ορχήστρα Νέων της Μεγάλης Βρετανίας διεύθυνε η Ντάλια Στασέμφσκα. Ακολουθεί το ορχιστρικό έργο υπό τον τίτλο The Observatory της σύγχρονης Αμερικανίδας συνθέτριας Caroline Shaw, γεννημένη το 1982. Την Εθνική Ορχήστρα Νέων της Μεγάλης Βρετανίας διευθύνει και πάλι η Ντάλια Στασέφσκα από την ίδια συναυλία που δόθηκε στο Royal Albert Hall του Λονδίνου στις 9 Αυγούστου 2025.

Ακούσαμε το ορχιστρικό έργο υπό τον τίτλο «The Observatory» της σύγχρονης Αμερικανίδας συνθέτριας Caroline Shaw, γεννημένης το 1982. Την Εθνική Ορχήστρα Νέων της Μεγάλης Βρετανίας διεύθυνε η Ντάλια Στασεύσκα. Ακολουθεί η ορχιστρική σουίτα «Οι Πλανήτες», έργο 32 του Gustav Holst. Τα 7 μέρη είναι τα ακόλουθα. Άρης, ο κομίζων τον πόλεμο. Αφροδίτη, η κομίζουσα την ειρήνη. Ερμής, ο φτερωτός αγγελιαφόρος. Δίας, ο κομίζων την ευθυμία. Κρόνος, ο κομίζων την παλιά εποχή. Ουρανός, ο μάγος. Ποσειδών, ο μυστηριώδης. Στο τελευταίο μέρος ακούγονται εκτός σκηνής δύο τρίφωνες χορδίες γυναικών για την επίτευξη ιδιότυπης και αποκοσμής ατμόσφαιρας. Μέλη της χορδίας Φάναμ και την Εθνική Ορχήστρα Νέων της Μεγάλης Βρετανίας διεύθυνε και πάλι η Ντάλια Στασεύσκα από την ίδια συναυλία που δόθηκε στο Royal Albert Hall του Λονδίνου στις 9 Αυγούστου 2025.

Ακούσαμε την ορχιστρική σουίτα «Οι πλανήτες», έργο 32 του Gustav Holst. Μέλη της κοροδίας Φάναμ και την Εθνική Ορχήστρα Νέων της Μεγάλης Βρετανίας διεύθυνε η Ντάλια Στασεύσκα. Η εκπομπή Νοτουρνό συνεχίζεται με τη σονάτα για πιάνο αριθμός 7, έργο 83 του Σεργέη Προκόφιεφ. Αποτελείται από τρία μέρη. Allegro in quieto, andante caloroso, precipitato. Ερμηνεύει η Χάτια Μπουνιάτισβίλη.

Ακούσαμε την 7η σονάτα για πιάνο, έργο 83 του Σεργέη Προκόφιεφ, ερμήνευσε η Χάτια Μπουνιάτισβίλη. Ακολουθεί το έργο υπό τον τίτλο Silence and Music για τετράφωνη χοροδία του Ralph Vaughan Williams. Τους BBC Singers διευθύνει ο Στίβεν Λέιτον.

το έργο Silence and Music για τετράφωνη χοροδία του Ραϊφ Βον Βίλιαμς. Τους BBC Singers διεύθυνε ο Στίβεν Λέιτον. Ακολουθούν οι 12 σπουδές για πιάνο, έργο 25 του Φρεντερίκ Σοπέν. Οι σπουδές είναι οι ακόλουθες. Αριθμός 1 σε La Ifesimizona, Allegro Sostenuto. Αριθμός 2 σε Fa Elasona, Presto. Αριθμός 3 σε Fa Mizona, Allegro. Αριθμός 4 σε La Elasona, Agitato. Αριθμός 5 σε Mi Elasona, Vivace Più Lento. Αριθμός 6 σε Sol Dies y Elasona, Allegro. Αριθμός 7 σε Do Dies y Elasona, Lento. Αριθμός 8 σε Re Ifesimizona, Vivace. Αριθμός 9 σε Sol Ifesimizona, Assai Allegro. Αριθμός 10 σε Si Elasona, Allegro con Fuoco. Αριθμός 11 σε La Elasona, Lento. Αριθμός 12 σε Do Elasona, Allegro molto e con fuoco. Ερμηνεύει ο Ντανιήλ Τρίφανοφ.

Από τον πιανίστα Ντανίλ Τρίφανοφ ακούσαμε τις 12 σπουδές έργο 25 του Φρεντερίκ Σοπέν. Η εκπομπή Νοτουρνό συνεχίζεται με τη λειτουργία «Εν καιρό πολέμου» του Γιώσεφ Χάιντν. Αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη: Κύριε, Γκλόρια, Κρέντο, Σάνκτους και Μπενεδίκτους, Άγνους Ντέι. Σολίστη είναι η ψήφωνος Χίλντε Χάραλσεν Σβέν, η μέτσο σοπράνο Μαριάννα Μπεάτα Τσέλαν, ο τενόρος Γιούνας Ντάγκερφελτ και ο βαρύτονος Γκαμπριέλ Σουοβάνεν. Τη χοροδία και τη φιλαρμονική του Όσλο διευθύνει ο Μάνφριτ Χόνεκ.

Ακούσαμε τη λειτουργία «Εν καιρό πολέμου» του Γιώσεφ Χάιντν. Σολίστη ήταν η ψήφωνος Χίλντε Χάραλσεν Σβέν, η μέτζο σοπράνο Μαριάννα Μπεάτα Τσέλλαν, ο τενόρος Γιούνας Ντάγκερφελτ και ο βαρύτονος Γκαμπριέλ Σουοβάνεν. Τη χοροδία και τη φιλαρμονική του Όσλο διήφθηνε ο Μάνφριτ Χόνεκ. Η εκπομπή Νοτορνό συνεχίζεται με τρεις χορούς για δύο άρπες του Τζον Εσκόσα, 1928-1991, Γκαβότ με νουέτο Ζιγ. Παίζουν η Τζούλια Σο και η Νόρα Μπιουμάνης. Ζιγ. Παίζουν η Τζούλια Σο και η Νόρα Μπιουμάνης.

Ακούσαμε τρεις χορούς για δύο άρπες του Τζον Εσκόσα, Γκαβότ, Μενουέτο και Ζιγκ. Ερμήνευσαν η Τζούλια Σο και η Νόρα Μπιουμάνης. Ακολουθεί το ρόντο για βιολί και ορχήστρα σε σύφεση μίζωνα και χελ 269 του Wolfgang Amadeus Mozart. Τον βιολιστή James Ennis συνοδεύει η Mozart Anniversary Orchestra.

Ακούσαμε το Ρόντο για βιολί και ορχήστρα σε σύφεση Μίζωνα και Χελ 269 του Wolfgang Amadeus Mozart. Τον βιολιστή James Ennis συνόδευσε η Mozart Anniversary Orchestra. Ακολουθούν οι παραλλαγές πάνω σε ένα βαβαρικό λαϊκό τραγούδι για βιολί, βιόλα και βιολοντσέλο του Richard Strauss. Ερμηνεύουν μέλη του Φεστιβάλ της Λουκέρνης. Daniel Dodge, βιολί, Dominic Fischer, βιόλα και Alexander Kionke, βιολοντσέλο.

ήταν οι παραλλαγές πάνω σε ένα βαβαρικό λαϊκό τραγούδι για βιολί, βιόλα και βιολοντσέλο του Ρίχαρντ Στράους. Ερμήνευσαν μέλη του Φεστιβάλ της Λουκέρνης. Ντάνιελ Ντότζ, βιολί, Ντόμινικ Φίσαρ, βιόλα και Αλεξάνδρ Κιόν και βιολοντσέλο. Ακολουθεί το έργο υπό τον τίτλο «The Light Springs» για φλάουτο, άλτο και βιολί του σύγχρονου λετονού συνθέτη Ίματς Ζέμζαρης, γεννημένου το 1951. Ερμηνεύουν ο φλαουτίστας Γιούρις Γκαϊλίτης και ο βιολιστής Ίντουλης Σούνα.

Ακούσαμε το έργο υπό τον τίτλο «The Light Springs» για φλάουτο, άλτο και βιολί του σύγχρονου Λετωνού συνθέτη Ιμαντς Ζέμζαρης, γεννημένου το 1951. Ερμηνεύσαν ο φλαουτίστας Γιούρις Γκαϊλίτης και ο βιολιστής Ίντουλης Σούνα. Ακολουθεί το τραγούδι «Λαβάκε Ήλα Κλος» του Ανρί Ντιπάρκ. Τον βαρύτονο Τζέραλντ Φίνλι συνοδεύει ο πιανίστας Στίβεν Ραλς.

Ακούσαμε το τραγούδι «La Vague et la Cloche» του Henri Duparc. Τον βαρύτονο Gerald Findlay συνόδευσε ο πιανίστας Steven Rals. Επίλογος της εκπομπής μας, το καρναβάλι των Νορβηγών καλλιτεχνών, έργο 14, του Νορβηγού συνθέτη, μαέστρο και βιολιστή Johan Svendsen, 1840-1911. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Νορβηγικής Ραδιοφωνίας διευθυνεί ο Άρη Ράσιλάινεν.

ακούσαμε το καρναβάλι των Νορβηγών καλλιτεχνών, έργο 14, του Νορβηγού συνθέτη, μαέστρου και βιολιστή Johan Svendsen, 1840-1911. Τη Συμφωνική Ορχήστρα της Νορβηγικής Ραδιοφωνίας διεύθυνε ο Άρη Ρασιλάινεν. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής Νοτούρνο. Στο μικρόφωνο ήταν ο Θόδωρος Λούστας και στην τεχνική επιμέλεια ο Γιώργος Κωστόπουλος. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, καλή σας μέρα.

Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.

μια εκπομπή ταξίδι στο χρόνο μέσα από τους ήχους της μουσικής και τις λέξεις. Επιμέλεια παραγωγή Άγης Γευτόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Ο Φραν Σούμπερτ θα είναι ο συνθέτης που θα μας χαρίσει τον πρώτο ήχο της Αυγής σήμερα. Από τη σονάτα νούμερο 3 σε μιμίζωνα D459 θα ακούσουμε το πρώτο μέρος, Allegro Moderato, σολίστ ο Βίλχεμ Κέμπφ.

Από την ενότητα κουαρτέτα του Ludwig van Beethoven θα ακούσουμε το πρώτο μέρος Allegro con Brio από τη σύνθεση String Quartet νούμερο 11 σε Φαελάσσονα όπως 95, Σεριόζο.

Το Vega Piano Trio ερμηνεύει Wolfgang Amadeus Mozart. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος από το Piano Trio νούμερο 2 σε σολμίζωνα Köchel 496.

Στραβαγκάντζα του Dreams and Drones, μία σύνθεση του Carl Jenkins, παίζει η Royal Philharmonic Orchestra υπό τον Jess Gillam.

ο Λεοπόλντ Μότσαρτ θα είναι ο συνθέτης που θα παραλάβει τώρα την ηχητική σκυτάλη του ήχου της αυγής. Σερενάτα, σερεμίζωνα, for trumpet, trombone and string orchestra. Παίζει η Toulouse National Chamber Orchestra υπό τον Αλέν Μογλία.

από τη σύνθεση του Μπόχουσλαβ Μαρτινού, Σύμφωνη νούμερο 4, H305, θα ακούσουμε το πρώτο μέρος Poco Moderato, Poco Allegro. Παίζει η Τσεχ Φιλαρμονικό Όρκεστρα και διευθύνει ο Βάχλαβ Νιούμαν.

Από τη σύνθεση A Midsummer Night's Dream θα ακούσουμε το όπους 61, σκέρτσο, νούμερο 1, μια σύνθεση του Felix Mendelssohn. Παίζει η German Philharmonic Orchestra υπό τον Alexander von Pitamic.

φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να ανανεώσουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το πρωί στις 7. Καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. I1. Το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Βυρυπάχεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μίδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.
3: Ακούτε τρίτο.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς σας βρίσκω και σήμερα στα πρωινά του Τρίτου, στη ζωντανή εκπομπή που ακούτε κάθε μέρα εδώ στο Τρίτο Πρόγραμμα. Ο Σπύρος Ηλιάδης είναι στην κονσόλα του ήχου, ο Γιώργος Φλωράκης είναι στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, και στο ξεκίνημα σήμερα η Μαρία Κάλλας από την Carmen του Bizet.

Ξεκινήσαμε λοιπόν με τη Μαρία Κάλλα σήμερα από την Κάρμεν του Μπίζε και θα συνεχίσουμε με μια Γαλλίδα συνθέτηδα από αυτές που δεν ακούγονται ιδιαίτερα συχνά, την Ελιζαμπέτ Ντελαγκέρ. Η συνθέτηση αυτή από πολύ μικρή σε ηλικία, καθώς οι γονείς της έφτιαχναν τσέμπαλα, ήταν κατασκευαστές αυτού του οργάνου, βρέθηκε στην γαλλική αυλή του Λουδοβίκου του 14ου και έγινε πολύ αγαπητή. Από 5 χρονών ήταν εκεί, έγραψε αρκετά έργα εκεί στις Βερσαλίες, αλλά στο πέρασμα του χρόνου ξεχάστηκε. Έχω για εσάς μια τρίο σονάτα, αυτή που είναι γραμμένη σε σολ ελάσσονα και την ερμηνεύουν μέλη του συνόλου Ντιντερό.

Η μουσική λοιπόν της Elizabeth Delacour που εμφανίστηκε, βρέθηκε στο παλάτι του Λοδίκου του 14ου της Βερσαλίας από την ηλικία των 5 ετών και σε όλη τη ζωή της εκεί. Ανάμεσα στα έργα που έγραψε ήταν και η τρίο σονάτα που ακούσαμε μόλις από μέλη του συνόλου Diderot. Ένα τραγούδι από τη Γαλλία τώρα, στα γαλλικά από τον Λουίς Μαριάνο, ο οποίος Ισπανός ήταν αλλά έκανε πολύ μεγάλη καριέρα στο Παρίσι. Η αγάπη λέει είναι ένα μπουκέτο από βιολέτες.

Ήταν εξαιρετικός τραγουδιστής ο Λουίς Μαριάνο και εκτός από την Ισπανία και στη Γαλλία έκανε πολύ μεγάλη καριέρα. Θα μείνουμε στη Γαλλία για λίγο ακόμη για να ακούσουμε μουσική του Φρεντερίκ Σοπέν και να δούμε πως αυτή η μουσική, αυτού του σπουδαίου συνθέτη, έχει επηρεάσει μεταγενέστερους μουσικούς και συνθέτες με έναν πολύ σύγχρονο, με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο που εμπνέονται από τη μουσική του. Από τα νυχτερινά του Φρεντερίκ Σοπέν θα ακούσουμε το πρώτο τώρα σε σύφεση Ελάσσονα, το πρώτο από το έργο 9. Ο Μαουρίτσιο Πολίνη το ερμηνεύει.

Ο Μαουρίτσιο Πολίνι και το πρώτο από τα νυχτερινά του έργου 9 του Φρεντερίκ Σοπέν. Ας δούμε πώς το μεταμορφώνει μοιράζοντας τις νότες σε δύο φωνές και στην μουσική που τις συνοδεύει η Τόρι Έιμος μαζί με την κόρη της σε ένα τραγούδι πια που λέγεται Cactus Practice και που έρχεται από το Night of the Hunters, ένα δίσκο που καθόλου συμπτωματικά έχει κυκλοφορήσει από την Deutsche Grammophon.

Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο λοιπόν μεταμορφώνει το πρώτο από τα νυχτερινά του Φρεντερικ Σοπέν. Πιο σωστά, δεν το διασκευάζει, αλλά χτίζει πάνω σε αυτό έναν διαφορετικό κόσμο, η Τόρι Έιμος στην προκειμένη περίπτωση. Άλλο ένα από τα νυχτερινά του Φρεντερικ Σοπέν έχει χρησιμοποιηθεί τα τελευταία χρόνια και μάλιστα με εξαιρετικό ενδιαφέρον. Πρόκειται για το νυχτερινό σε ντο διέση Ελλάσσονα, ένα από τα έργα που κυκλοφόρησαν μετά το θάνατο του Σοπέν. Εδώ το ερμηνεύει ο Αλεξάνδρ Ταρό.

Νυχτεριδών λοιπόν σε εντόδιες η Ελλάσσονα μεταθανάτιο έργο εξεδόθη μετά το θάνατο του Φρεντερίκ Σοπέν εδώ με τον Αλεξάνταρο και ας ακούσουμε πως αυτό μπορεί να το ερμηνεύσει ένας πιανίστας που σχετίζεται κυρίως με τη jazz και τα blues και ελάχιστα με τη λόγια μουσική, τουλάχιστον ως προς αυτά που κυκλοφορεί στην πραγματικότητα, οι σπουδές του έρχονται από την λόγια μουσική. Πρόκειται για τον Τζον Μπατίστ. Από το δίσκο του Hollywood Africans γράφει την Σοπενέσκ, στην ουσία κάνοντας ένα σχόλιο πάνω στο νυχτερινό που μόλις ακούσαμε και προσθέτοντας, ιδίως αυτό είναι το σημαντικό μέρος της υπόθεσης, εκείνη που αποκαλούμε μπλε νότα.

0: Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο ασχολείται λοιπόν με το συγκεκριμένο νυχτερινό, με τον ονομάζοντάς το σε Σοπενέσκο Τζον Μπατίστ. Η μπλε νότα είναι που διαφοροποιεί στην πραγματικότητα το αίσθημα του τραγουδιού, πηγαίνοντάς το προς τα blues και την jazz. Δεν μπορεί κανείς να μην αγαπάει το Παρίσι με τέτοιες μουσικές που προέρχονται από τη μουσική του Φρεντερίκ Σοπέν. Αυτό ακριβώς κάνουν Ρομπέρτο Αλάνια μαζί με τον Τζαν Ρενό.
1: Tu viens, Jean?
2: J'arrive.

Ζανδρενό μαζί με τον Ρομπέρτο Αλάνια, λοιπόν, αγαπούν και οι δύο το Παρίσι. Εμείς όμως το αποχαιρετάμε με ένα απόσπασμα της μουσικής του Ζαν Μισελ Ζαρ από εκείνο το Οξυζέν, το οποίο είχε κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία στη δεκαετία του 70. Ηλεκτρονική μουσική στην πραγματικότητα, εδώ με την Συμφωνική Ορχήστρα της πόλης της Πράγας και τα Synthesizer όμως του Ζαν Μισελ Ζαρ.

Με τη μουσική λοιπόν του Ζαν Μισελ Ζάρα που χαιρετήσαμε το Παρίσι και πηγαίνουμε τώρα στη μουσική του Φραν Σούμπερτ για ένα από τα λίδερ του, συγκεκριμένα το Der Wanderer an der Monti, αν θέλετε ο περιπλανόμενος στο φεγγάρι, έργο με αριθμό Deutsch 1870, ένα έργο του 1826.

Ο περιπλανόμενος στο φεγγάρι, λοιπόν, η Anne Zofe von Otter και η μουσική του Franz Schubert, με την οποία συνεχίζουμε επίσης. Το επόμενο έργο του είναι από τα νεανικά, εργομαριθμό Deutsch 580, είναι 15-16 χρονών όταν το γράφει, και πρόκειται για την Πολωνέζα για βιολί και ορχήστρα σε Σι ύφεση μείζωνα, έργο γραμμένο για να παιχτεί αρχικά από την οικογένειά του, ένα κουαρτέτο στην πραγματικότητα. Ο Γκίντον Κρέμερ παίζει βιολί εδώ και τον συνοδεύει η ορχήστρα δωματίου της Ευρώπης.

Πολωνέζα για βιολί και ορχήστρα, έργο με αριθμό Deutsch 580 του Franz Schubert, με τον Γκίντον Κρέμερ στο βιολί, μια από τις πολύ ωραίες ερμηνείες, ένα από τα απλά έργα, από τα πρώιμα έργα του Franz Schubert. Η Χάνια Ράνι, η Χάνια Ρανισεύσκα όπως είναι ολόκληρο το όνομά της, απλά το Χάνια Ράνι το χρησιμοποιεί ως καλλιτεχνικό κατά κάποιο τρόπο, έρχεται από την Πολωνία. Είναι μια πολύ ιδιαίτερη πιανίστα, μια πολύ ιδιαίτερη μουσικός που έχει μεν λόγια παιδεία, αλλά έχει περάσει σε πολύ διαφορετικά ιδιώματα, κάνοντας μια σύγχρονη κλασική μουσική, μια μεταμινιμαλιστική μουσική με όρους δικούς της προσωπικούς. Θα ακούσουμε ένα από τα κομμάτια που έχει γράψει για τον κινηματογράφο και το θέατρο. Πρόκειται για το The Beach που έρχεται από την παράσταση Truth in Fire.

με τα μινιμαλιστικές προσεγγίσεις από την Χάνια Ρανισεύσκα και έναν δίσκο που κυκλοφόρησε από μια από τις πολύ ενδιαφέρουσες εταιρείες της καινούργιας γενιάς στη Βρετανία, την Gondwana Records, μουσική για το θέατρο και τον κινηματογράφο. Η Χάνια Ρανισεύσκα ηχογραφεί για αυτή την εταιρεία, βεβαίως ενίοτε και για την Deutsche Grammophon. Μια όμως που είμαστε στον κόσμο του θεάτρου, από την θεατρική εκδοχή του musical «Ωραία μου κυρία», εδώ είναι η Julie Andrews.

Δεν σας έβαλα Τζολί Άντριου, σας έβαλα Ροντρίγκο Λεάο. Όμως ο δίσκος λέγεται Σινεμά και αυτό ήταν το ενδιαφέρον της περίπτωσης. Εδώ λοιπόν στο συγκεκριμένο κομμάτι, το οποίο δεν είναι γραμμένο για κάποια ιδιαίτερη ταινία, τραγουδάει μία από τις τραγουδίστριες που αγαπάει ιδιαίτερα ο Ροντρίγκο Λεάο, ο Πορτογάλος αυτός συνθέτης, τραγουδάει η Σόνια Ταβάρες. Αυτό θα ερχόταν μετά, αλλά η Τζολί Άντριου θα έρθει εκείνη τώρα.

Η Τζούλια Άνδριους λοιπόν από την θεατρική εκδοχή του musical «Ωραία μου κυρία» και η μουσική του Τζο Χισάιση, αυτού του συνθέτη από την Ιαπωνία, για μία από τις ωραιότερες ταινίες, μια υπέροχη ταινία άνιμε του Χαγιάο Μιγιαζάκη για το στούντιο Γκίμπλι, την εταιρεία παραγωγής κινηματογράφου που έχει ο ίδιος ο Μιγιαζάκη. Πρόκειται για το «Κάστρο στον ουρανό», δική του η ταινία, η μουσική του Χισάιση, κυκλοφόρησε στην συγκεκριμένη της εκδοχή πολύ πρόσφατα από την Deutsche Grammophon.

Το κάστρο στον ουρανό του Χαγιάο Μιγιαζάκη είναι ένα από τα πολύ όμορφα άνιμε που έχει δημιουργήσει μια ταινία στην οποία ένα κάστρο πραγματικά ταξιδεύει πετώντας στον ουρανό. Συμβαίνουν διάφορα εκεί, αλλά συμβαίνει και η σπουδαία μουσική του Τζο Χισάιση που ακούσαμε μόλις. Μια ακόμη πολύ όμορφη ταινία είναι το αγαπημένο μου ημερολόγιο του Νάνι Μορέτη. Από εκεί ακριβώς έρχεται η μουσική του Νικόλα Πιοβάνη.

Η μουσική λοιπόν του Νικόλα Πιοβάνη, η ταινία του Νάνη Μωρέδη, το αγαπημένο μου ημερολόγιο, και η μουσική, μάλλον ένα τραγούδι πιο σωστά, που έγραψε για την ταινία One From The Heart ο Tom Waits, αλλά εδώ τραγουδάει η Άννα Ζόφη Φωνότερ. Η Άννα Ζόφη Φωνότερ με λίγο από τη φωνή του Έλβις Κοστέλο ενδιάμεσα, που δεν τραγουδάει κάτι από την ταινία, αλλά ένα τραγούδι του Πολ Μακάρτνεϊ.

Αναζωφωνόταν μαζί με τον Elvis Costello. Μαζί είχαν κάνει εκείνο το πολύ όμορφο δίσκο πίσω στο 2001 που λεγόταν For the Stars, και ένα τραγούδι που έρχεται γραμμένο από τον Tom Waits, που έρχεται από την ταινία One from the Heart. Λοιπόν, τι έχω τώρα για σας, μιλώντας για μεγάλες ταινίες και για μεγάλη μουσική, θα ακούσουμε κάτι που έχει γράψει ο John Williams και μάλιστα για το Star Wars. Θα ακούσουμε την αίθουσα του θρόνου και το φινάλε της μεγάλης αυτής ταινίας με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Los Angeles υπό τη διεύθυνση του Γκουστάβο Ντουντάμελ.

Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λος Άντζελες, Γουστάβο Ντουνταμέλ και μεγάλη μουσική του Τζον Ουίλιαμς για το Star Wars, ένα απόσπασμά της, γιατί υπήρχαν πολλά και σπουδαία μέρη, σπουδαία μουσική για ολόκληρη την ταινία, τόσο για το πρώτο όσο για το επόμενο μέρος από τον Τζον Ουίλιαμς. Θα κλείσουμε την αναφορά μας στον κινηματογράφο με την Emma Stone και τον Ryan Gosling από το La La Land.

We stumble on a view that's tailor-made for two. What a shame.

Emma Stone λοιπόν έτσι από το La La Land μαζί με τον Ryan Gosling, και ερχόμαστε πίσω στο κέντρο μας, ερχόμαστε στη μουσική του Ιταλού συνθέτη Ατίλιο Αριώστη. Θα ακούσουμε μία από τις σονάτες του, τη δέκατη σε Φα Μίζωνα, με το αγαπημένο του όργανο, την Viola D'Amore. Εδώ ερμηνεύει ο Τόμας Γιόρκη και μαζί του είναι η Λούκας Χάρης και Μίμε Γιαμαχίρο Μπρίνκμαν.

Η μουσική του Ατίλιο Αριώστη, λοιπόν, του συνθέτει από την Ιταλία και μία από τις σονάτες του, η δέκατη γραμμένη σε εφά μείζωνα, σονάτες για το αγαπημένο του όργανο που ήταν η Βιόλα Νταμόρε. Ένα τραγούδι τώρα που ανήκει στον Στίβεν Σόντχαϊμ. Ένα τραγούδι που ερμηνεύει η Ελίνα Ντούνη μαζί με τον Ρομπ Λούφτ από τον δίσκο τους για την ECM, από το A Time to Remember.

Μουσική και στίχη από τον Στίβεν Σοντχάιμ, μια από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες του θεάτρου και η φωνή της Ελίνα Ντούνη στην προκειμένη περίπτωση. Θα μείνουμε για λίγο ακόμη για ένα ακόμη κομμάτι στον κατάλογο της CCM και ας είναι από το White Night, αυτό το κομμάτι του Στέφαν Μίκους, ας είναι το Black Hill.

Στέφαν Μίκους, μια από τις πολύ ιδιαίτερες προσωπικότητες, ένας από τους πολύ ιδιαίτερους μουσικούς για την ECM, ένας από τους παλιότερους συνεργάτες μάλιστα του Manfred Eicher. Πλησιάζουμε στο τέλος, αλλά προλαβαίνουμε έτσι ακριβώς στο φτερό να ακούσουμε τη φωνή της Μιρέλα Φρένη, εδώ από τη Manon Lescaut.

Με τη φωνή της Μιρέλα Φρένη φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Ο Σπύρος Ηλιάδης στην κονσόλα του ήχου, ο Γιώργος Φλωράκης ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Έρχεται η Μαρία Χατζάρα και το ένθετό της για τη γλώσσα. Έρχεται ο Πάρης Μέξης για να δώσει συνέχεια στα πρωινά μας. Και εμείς αύριο πάλι το πρωί, κανονικά, ζωντανά, στις 8. Καλημέρα, καλή συνέχεια, να είστε όλοι καλά.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου. Δομή και αισθητική.
2: Και βάδισαν τα επιφωνήματα, οι καλές προθέσεις, τα ανάμεικτα ρήματα, οι επεξηγηματικοί σύνδεσμοι και χωρισμοί.
1: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Ποια λοιπόν από τις κοπέλες εσένα βασανίζει? Η Πολυβότα, που τις προάλλες έπαιζε αυλό για θεριστές δίπλα στον Υποκείωνα. Βρήκε ο Θεός τον αίτιο. Έχεις πάνω σου όσα από καιρό ζητούσες. Ολονυχτής τώρα τον Καλαμιών ο Βάτραχος. Θα γαργαλάει το σώμα σου. Να με περιγελάς άρχισες. Όμως μόνο ο πλούτος δεν είναι τυφλός, αλλά και ο ανέγνιαστος ο έρωτας. Λοιπόν, μη λες λόγο μεγάλο. Δεν λέω λόγο μεγάλο. Συ μόνο τώρα συνέχισε το θέρισμα και άρχισε κάποιο τραγούδι για την κόρη φιλικό. Έτσι πιο ευχάριστα θα κάνεις τη δουλειά. Αυτά γράφει ο Θεόκριτος τον 3ο αιώνα π.Χ. και μεταφράζει σήμερα ο Θεόδωρος Μαυρόπουλος σε ένα χαρακτηριστικό ειδήλιο, κατεξοχήν εκφραστικό όργανο της βουκολικής ποίησης. Ποίημα ερωτικό, τοποθετημένο στο πλαίσιο της αγροτικής ή ποιμενικής ζωής, που σε περιπτώσεις μπορεί να περιέχει και τοπιογραφικά στοιχεία. Ευρύτερα, πραγματεύεται έως και μυθολογικά θέματα ή και γεγονότα που ανήκουν στην καθημερινή ζωή του αστικού χώρου. Ο βαθύτερος χαρακτήρας του πάντως καθορίζεται από μία διάθεση περιγραφική και ερωτική. Οι πρώιμοι σχολιαστές της αρχαιότητας χρησιμοποιούν τον όρο κάπως αόριστα και τον συνδέουν με ποικίλες συνθέσεις, των οποίων κύριο γνώρισμα είναι η περιγραφή κάποιας εικόνας από τη δράση των απλών ανθρώπων, αλλά και η βραχύτητα στην ανάπτυξη του θέματος. Λόγω αυτού του δεύτερου γνωρίσματος, το ειδήλιο παρουσιάζεται ως υποκοριστικό της λέξης είδος, κατά αντιστοιχίαν του έπους προς το επίλιο, και έτσι δεν σχετίζεται με το περιεχόμενο της ποιητικής γραφής. Το ειδήλιο συνδέεται με τη βουκολική ιδέα μόνο κατά την ελληνιστική περίοδο, όταν κορυφώνεται η επεξεργασία του με τη δημιουργία του Θεοκρίτου και λίγο αργότερα του Μόσχου και του Βίωνος. Πρότυπα της κατηγορίας θεωρούνται τα Θεοκρίτια ειδήλια με πρωταγωνιστές βοσκούς, τα αποκαλούμενα επολικά. Επόλος είναι ο βοσκός. Στους ρωμαϊκούς χρόνους έχουμε τα ειδήλια του Βεργιλίου με τη σειρά ποιημάτων βουκολικά ή εκλογές. Η εκλογή ως χαρακτηρισμό στο πλαίσιο της βουκολικής ποίησης δηλώνει το κάθε ποίημα ξεχωριστά ως μεμονωμένο κομμάτι σε αντιπαράθεση προς τη συλλογή. Τη λατινική παράδοση συνεχίζει κατά τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα ο Αυσόνιος, Έλληνας κατά το ίμιση, στην ποιητική συλλογή του οποίου ανατρέχουν συχνά η ιστορική της εινοποιίας για τις λεπτομερείς περιγραφές του περί αμπελουργίας. Μετά τον Αυσόνιο, το ειδήλιο εξαφανίζεται για μεγάλο διάστημα και εμφανίζεται περιστασιακά κατά την Αναγέννηση, ενώ διαδίδεται κατά το δεύτερο ίμιση του 19ου αιώνα στην Αγγλία και τη Γαλλία, ως όρος μάλλον παρερμηνευμένος λόγω των έργων «Ιδύλια ηρωικά» του Γάλλου Βικτόρ Ντε Λαπράντ και «Ιδύλια του βασιλιά» του Άγγλου Άλφρεντ Τένισον. Μονάχη έγνοια η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας. Από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του Τρίτου, είμαι ο Πάρης Μέξης και σας καλωσορίζω στο σήμερα.

εμπρεσάριος, λέγανε τότε, παραγωγός με σημερινούς όρους, Σεργέι Διαγκίλεφ, σκέφτηκε να δημιουργήσει ένα νέο μπαλέτο βασισμένο στο χαρακτήρα και τις περιπέτειες του εμβληματικού ήρωα της κομέντια dell'arte Pulcinella. Βασισμένο στο γεγονός πως υπήρχε ήδη μουσική από τον σπουδαίο συνθέτη του παρελθόντος Τζοβάνι Μπατίστα Περγκολέζη, σκεφτόταν ότι είναι ένα πολύ καλό project. Σύντομα όμως αποκαλύπτεται πως η μουσική που υπήρχε ήταν στην καλύτερη περίπτωση και του Περγκολέζη και ένα σωρό άλλων λιγότερο σημαντικών συνθετών. Οι συνθέτες αυτοί βοήθησαν μεν ώστε η μουσική να φτάσει χέρι με χέρι μέχρι την εποχή του Διαγκίλεφ, αλλά από ό,τι φαίνεται το ένα από τα δύο το έβαζαν στη μουσική του Περγκολέζη με αποτέλεσμα να γίνει αγνώριστη. Ήταν λοιπόν προφανές πως χρειάζονταν ένα καλό συνθέτη για να ξεμπλέξει το κουβάρι, να κρατήσει ό,τι καλύτερο υπήρχε και να δημιουργήσει ό,τι έλειπε. Και ποιος καλύτερος από τον Ίγκορ Στραβίνσκι, ο οποίος αρχικά διαφόρησε για το project και είπε: «Αδιαφορώ για το project». Ή και όχι, πάντως αυτό ήταν το νόημα. Όμως, κατόπιν προτροπής του μαέστρου Ερνέστ Ανσερμέ και ευγενικής πίεσης από τον Διαγκίλεφ, ο Στραβίνσκι δέχεται να ρίξει μια ματιά στο αυθεντικό υλικό που ανακάλυψε στις βιβλιοθήκες της Νάπολης και του Λονδίνου και παθαίνει πλάκα. Λέει ο Στραβίνσκι: «Ο Πουλτσινέλα ήταν η ανακάλυψη του παρελθόντος, τα θεοφάνεια μέσω των οποίων μπόρεσε να υπάρξει όλη η όψιμη δουλειά μου. Ήταν ένα βλέμμα προς τα πίσω, ασφαλώς το πρώτο τέτοιο βλέμμα που πυροδότησε πολλούς έρωτες που θα προέλθουν από αυτήν την κατεύθυνση, αλλά ταυτόχρονα ήταν και ένα βλέμμα στον καθρέφτη». Ο Στραβίνσκι θυμήθηκε. Θυμήθηκε ότι δεν είναι μόνος του στην αέναη σκυταλοδρομία της μουσικής, πως είναι ακριβώς σκυταλοδρομία και όχι ένας απλός αγώνας δρόμου, και ακόμα περισσότερο ανακάλυψε τη θέση του στην αλυσίδα. Ο Στραβίνσκι ήταν έτοιμος να παραλάβει τη σκυτάλη και να τρέξει, και έτρεξε σαν τον άνεμο. Ο Πουλτσινέλα ήταν μια τεράστια επιτυχία, μεταξύ άλλων γιατί η διάνοια του Στραβίνσκι είχε ενωθεί με μια πορεία που ξεκίνησε από τον Περγκολέζη, αν όχι παλιότερα, και τώρα έφτανε στο τέρμα, στο οποίο το κοινό τον περίμενε για χρόνια χωρίς να το ξέρει. Όπως οι σπουδαίοι μυθολογικοί χαρακτήρες καταστερίζονται, γίνονται δηλαδή αστερισμοί και οι μύθοι τους δίνουν ανθρώπινο νόημα στους σχηματισμούς των αστεριών, έτσι και οι σπουδαίες μουσικές που προορίζονται για τον μπαλέτο και το χορό γενικώς σουητοποιούνται. Συμπυκνώνονται δηλαδή σε νέα ορχιστρικά έργα με λιγότερες θερμίδες αλλά όλη η γεύση. Όπως ήταν λοιπόν φυσικό και επόμενο, ο Πουλτσινέλα μερικά χρόνια αργότερα μεταμορφώθηκε σε μια κομψή και ευέλικτη για την ορχήστρα σουίτα. Από τη σουίτα λοιπόν Πουλτσινέλα, βασισμένη στο ομώνυμο έργο μουσικής μπαλέτου του Ιγκορ Στραβίνσκι, σήμερα ξεκινήσαμε με τη ζωηρή πρώτη συμφώνια με τον ίδιο το συνθέτη στο πόντιουμ της Συμφωνικής Ορχήστρας της Εταιρείας Ηχογραφήσεων Κολούμπια. Αγαπητοί ακροατές, πολύ καλημέρα σας. Από το τρίτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και όλα τα πρωινά του Τρίτου, είμαι ο Πάρης Μέξης και αυτή είναι η εκπομπή μου σήμερα. Στην ενδοσυνεννόηση αυτής της εκπομπής δεν μπορεί να πάει τίποτα στραβά, αφού τουλάχιστον ο ένας από τους δύο που βρισκόμαστε στο στούντιο του τρίτου προγράμματος γνωρίζει άριστα τη δουλειά του και όση ψυχολογία εργασιακού χώρου χρειάζεται για να κρατάει τον άλλο εντός των επιτρεπτών ορίων της ανασφαλείας του. Στυλοβάτης της εκπομπής και υπεύθυνος για τον κρυστάλλινο ήχο του τρίτου προγράμματος σήμερα, ο Σπύρος Ηλιάδης. Το 1920 στην οδό Pensador Mexicano 16 άνοιξε τις πόρτες του το El Salón México, ένα χορευτικό υπερκλαμπ που πολύ σύντομα έγινε το κορυφαίο σημείο συνάντησης για χορό της πόλης του Μεξικού. Εκεί χορευτές και χορευτικά συγκροτήματα μπορούσαν να λυκνιστούν και να παρουσιάσουν τις ικανότητές τους με την υποστήριξη επαγγελματιών μουσικών και ορχήστρες, σε οποιοδήποτε είδος χορού μπορούσε να φανταστεί κανείς, από βάλς, φόξτροτ και τάγκο μέχρι πασοτόμπλε και κουβανέζικο ντανθόν. Ειδικά στο τελευταίο, οι κουβανικές ορχήστρες που έπαιζαν εκεί έγραψαν ιστορία και τον ντανθόν που συνετέθη προς τιμήν του χώρου, έμελε να γίνει κλασικό του είδους. Το El Salón México ήταν ένα μέρος που μύτιζε υδρότα. Υπήρχε μία είσοδος, αλλά αμέσως μετά τρεις πόρτες, από τις οποίες οι θαμώνες περνούσαν ανάλογα με το είδος της μουσικής και των χωρών που προτιμούσαν να χορέψουν. Εκεί δεν υπήρχαν ταξικές διακρίσεις. Πλούσιοι και φτωχοί χόρευαν μαζί, ακόμα και ξυπόλοιτοι, κάτω από μια πινακίδα που έγραφε: «Παρακαλούμε να μην πετάτε στο πάτωμα από τσίγαρα, γιατί οι κυρίες μπορούν να κάψουν τα πόδια τους». Κάποτε στο κλαμπ βρέθηκε και ο συνθέτης Άρον Κόπλαντ. Ο Κόπλαντ είπε: «Με κάποιον ανεξήγητο τρόπο, σε αυτές τις πολυσύχναστες αίθουσες, ένιωθε κανείς μια ζωντανή, ζεστή και ανθρώπινη επαφή με τον μεξικανικό λαό. Ήταν μια αίσθηση που έχει κανείς, κάποιες φορές, σε μέρη μακρινά όπου, αν και ξένος ανάμεσα σε ξένους, ξαφνικά συνειδητοποιεί την ουσία ενός λαού, της ανθρωπιάς, την ξεχωριστή συστολή και ευγένειά του, την αξιοπρέπεια και τη μοναδική του γοητεία». Γοητευμένος λοιπόν από την εκρηκτική ατμόσφαιρα,
ο συνθέτης αποφασίζει να γράψει και αυτός ένα έργο αφιερωμένο στο χώρο και την αίσθηση που του προκάλεσε. Και όπως συμβαίνει με την καλή μουσική, το αποτέλεσμα ξεπερνά το στόχο του και ακόμα και κανείς δεν γνωρίζει τίποτα από όλα αυτά, μπορεί με πάσα βεβαιότητα να απολαύσει ένα εξωτικό ταξίδι γεμάτο εναλλαγές, έκπληξης και ερωτισμό. Αγαπητοί ακροατές, ο συνθέτης βρίσκεται στο πόντιουμ της ορχήστρας New Philharmonia, προκειμένου να μας ταξιδέψει στο El Salón, Μέχικο. Αυτός είναι ο Aaron Copland.

πόσο ξεκάθαρα ακούγεται η επιρροή που θα έχει το έργο και γενικά η μουσική του Copland στο Leonard Bernstein. Ο Aaron Copland οδήγησε την ορχήστρα New Philharmonia στην χαρακτηριστική σύνθεση του El Salón Mexico. Ένα παιδί που έχασε την όρασή του από τα 3 του χρόνια κατόρθωσε μέσα στα επόμενα 30-35 να γίνει ίσως ο σημαντικότερος μουσικός της πατρίδας του και ένας από τους μεγάλους μουσικούς στην ιστορία της μουσικής γενικώς. Συνέβαλε στην ανάδειξη του λαϊκού οργάνου της πατρίδας του, την κιθάρα ως πρώτης τάξης σολιστικό όργανο, και κατόρθωσε να γιορτάσει την όποια εντοπιότητα των μελωδιών που ζυμώθηκαν στον τόπο που μεγάλωσε, κοινωνώντας τις σε ένα πλατή κοινό που μέχρι τότε τις απολάμβανε κυρίως μέσα από ταξιδιωτικές περιπλανήσεις άλλων συνθετών, που πολλοί από αυτούς είχαν γνωρίσει μόνο με τη φαντασία τους. Ο Μωρίς Ραβέλ έλεγε: «Κάθε φορά που έρχονται ακροατές μετά το τέλος της συναυλίας να μας ρωτήσουν, καλέ, τι όμορφο είναι αυτό που παίξατε, το καλό το έβαλα εγώ», η απάντηση είναι πάντα ίδια. Χωακίν Ροδρίγο.

Ξεκάθαρα, ένα κονσέρτο για πιάνο γραμμένο από έναν βιρτουόζο του πιάνου. Αγαπημένο του Ιγκόρ Στραβίνσκι που έλεγε «Αν θέλετε να ακούσετε την Ισπανία, ακούστε Ροδρίγο». Ο Μαξ Μπραγάδο Δαρμάν οδήγησε τη Συμφωνική Ορχήστρα της κοινότητας της Καστήλης και Λεών στο υπέροχο Λάργο από το κονσέρτο για πιάνο και ορχήστρα του Χωακίν Ροδρίγο. Η Μπάλσεμ ήταν υποτιθέμενη θαυματοποιή που εξασκώντας τις πρακτικές της Καμπάλα και επικαλούμενοι τα ονόματα του Θεού, των Αγγέλων, του Σατανά και άλλων πνευμάτων, θεράπευαν τους αρρώστους, ξόρκιζαν τα κακά πνεύματα, αντιμετώπιζαν επιδημίες, προστάτευαν ανθρώπους από φυσικές καταστροφές, ληστείες και το κακομάτι, προέβλεπαν το μέλλον, αποκρυπτογραφούσαν τα όνειρα και ευλογούσαν όσους αναζητούσαν και παραδεχόντουσαν τις δυνάμεις τους. Όσο γνωρίζουμε πως οι Μπάλσεμ υπήρξαν, άλλο τόσο υποπτευόμαστε ότι κανένα από τα θαύματα που υποτίθεται ότι πραγματοποιούσαν δεν ήταν θαύμα, αλλά ένα κράμα λαϊκής σοφίας, παρατήρησης, σίγουρα πνευματικότητας και επίσης σίγουρα ευπιστίας των απλών ανθρώπων. Ωστόσο, επηρέασαν καθοριστικά την εξάπλωση του ταλμουδικού Ιουδαϊσμού, οι μύθοι τους πέρασαν με πολλούς τρόπους στη μυθολογία της θρησκείας και πολλά από τα γιατροσόφια τους, εύχομαι εκείνα που όντως έκαναν κάτι, πέρασαν στις λαϊκές θεραπείες με βότανα, αλλά ακόμα και στις ιατρικές θεραπείες για πολλούς αιώνες και κάποια μέχρι και σήμερα. Αυτό που κατά τη γνώμη μου έχει ενδιαφέρον είναι πως η μαγική δύναμη των Μπάλσεμ υποτίθεται πως συνδέεται με το θείο, όμως συνδέεται με μια βασική ανθρώπινη πρακτική, αυτή της ονοματοποιίας. Ο άνθρωπος προκειμένου να απευθυνθεί αλλά και να αποκτήσει ταυτότητα ονοματίζει. Αν δεν ορίσει κάτι με κάποιο συγκεκριμένο όνομα, δεν μπορεί να έχει οποιαδήποτε σχέση μαζί του. Το κάτι παραμένει άγνωστο, τρομακτικό, επικίνδυνο και αδιάφορο. Επικαλούμενοι ονόματα, οι Μπάλσεμ δημιουργούσαν την αίσθηση μιας συντροφιάς θεϊκών όντων που δάνειζαν τις δυνάμεις τους προκειμένου να λυθεί ένα πρόβλημα και στη συνέχεια το όριζαν. Αυτομάτως, ακόμη και αν ο ορισμός ήταν λάθος, ήταν ένας ορισμός. Και ήξεραν ή νόμιζαν ότι ήξεραν που ήταν το ίδιο με τι έχουν να κάνουν. Αυτή ήταν μια αρχή της λύσης ενός προβλήματος και η αλήθεια είναι πως λειτουργούσε. Το έργο Μπάλσεμ, τρεις εικόνες της χασιδικής ζωής για σόλο βιολί και ορχήστρα, διερευνά το πνεύμα των Μπάλσεμ στο πλαίσιο της ευρύτερης αίσθησης και του ενδιαφέροντος του συνθέτη για την εβραϊκή πνευματική ιστορία, από τη δόξα της Ιουδαϊκής αρχαιότητας μέχρι την υπερηφάνειά του για την κληρονομιά που γέννησε και που παραμένει ενωμένη με το μυστικιστικό της πλαίσιο. Από τον Μπάλσεμ, τρεις εικόνες της χασιδικής ζωής, ο μαντολινίστας Άβια Βιτάλ και ένα μουσικό σύνολο από εκλεκτούς σολίστ θα μας ερμηνεύσουν το δεύτερο μέρος, την Γκουν, που θα μπορούσαμε να μεταφράσουμε ως μελωδία, αλλά σημαίνει κυρίως χασιδικό τραγούδι, που τραγουδιέται μόνο με λάι, λάι, λάι ή και χωρίς λόγια. Κανονικά για βιολί και ορχήστρα, σήμερα για μαντολίνο και μικρό μουσικό σύνολο, αυτό είναι το Νιγκούν, από το Μπάλσεμ του Έρνεστ Μπλοχ.

Μέχρι ο άνθρωπος να ορίσει την επιστημονική μέθοδο και να διαχωρίσει αυτό που αποδεικνύεται από αυτό που θα θέλαμε να αποδεικνύεται, η επιστήμη και ο μυστικισμός ήταν ενωμένα μεταξύ τους με δεσμούς τόσο ισχυρούς που αντέχουν μέχρι και σήμερα, αν μη τι άλλο, στη μουσική. Ο μαντολινίστας Άβια Βιτάλ και ένα μουσικό σύνολο από εκλεκτούς δεξιοτέχνες όπως ο βιολονίστας Σιμόνε Μπερναντίνη ή ο Σάσα Ράτλ στο κλαρινέτο ερμήνευσαν το δεύτερο μέρος Νιγκούν από το έργο Μπάλ Σεμ, τρεις εικόνες της χασιδικής ζωής του Έρνεστ Μπλοχ σε μεταγραφή του Ανδρέα Στάκμαν. Από όλα τα νανουρίσματα που έχω συναντήσει, υπάρχει ένα που προκαλεί μια αίσθηση άβολη και ταυτόχρονα μαγνητίζει τον ακροατή σαν μουσικό ξόρκι που πρέπει οπωσδήποτε να φτάσει στο τέλος. Ανάμεσα σε προσευχή και νανούρισμα, χωρίς να είναι θρησκευτικό, το τραγούδι έχει μια έντονη θρησκευτικότητα και ενώ μοιάζει να παρακολουθεί τον πόνο της Μαρίας, μητέρας του Ιησού που όμως γνωρίζει τι πρόκειται να παρακολουθήσει, ταυτόχρονα κρύβει μέσα του την ανησυχία κάθε γονιού για το μέλλον του παιδιού του. Τώρα που ήρθε η ώρα του ύπνου, κοιμήσου γλυκό μου και μη κλαις. Γιατί θα έρθει ο καιρός που θα πρέπει να κλάψεις. Κοιμήσου λοιπόν, καρδιά μου. Κλείσε τα υπέροχα ματάκια σου, όπως όλα τα παιδάκια, γιατί τα γρήγορα σκοτεινά πέπλα θα κρύψουν το φως των ουρανών. Πιες γάλα από το άθικτο στήθος μου, γιατί οι κυβερνήτες σκληροί σου ετοιμάζουν πίκρες και στεναχώριες, ξύδι και χολή. Ξεκούρασε το κορμάκι σου τόσο όμορφο και θελκτικό και τρυφερό, σε λίγο στις αλυσίδες να πονά πονοφρικτό. Αυτά τα χεράκια και τα πόδια που κοιτάζω με χαρά θα τα διαπεράσουν καρφιά αιχμηρά. Το ευγενικό σου πρόσωπο πιο ροδαλό από το ρόδο θα δεχθεί χτυπήματα και επαξίωση, βάσανα, πόνο ανίποτο. Και αυτός ο πόνος θα με γεμίσει απελπισία και η καρδιά μου θα σπάσει όταν τα αγκάθια θα διαπερνούν τα μαλλιά σου και θα τρυπούν το κεφάλι σου. Μέσα στο απαλό στήθος όλα είναι αγάπη. Σε σένα τα σημάδια του θανάτου θα προκληθούν από δώρα τα κύβδηλα. Κοιμήσου λοιπόν, γέ μου, για να με ανακουφίσεις και να συναντηθούμε ξανά με μάτια ευτυχισμένα στους ουρανούς. Τώρα που η ζωή μου αποκοιμήθηκε, από την καρδιά μου πηγάζει ευτυχία. Σε ακουμπώ και σε φροντίζω. Κοιμήσου, γέ μου.

0: Πόσα πράγματα συνέβησαν μουσικά την ίδια στιγμή. Το παιδί που πρέπει να κοιμηθεί, ο γονιός που ανησυχεί. Η θαλπορή της στιγμής είναι πανίσχυρη και ταυτόχρονα η σκληρή πραγματικότητα του κόσμου είναι ισοπεδωτική. Σε αυτόν τον κόσμο η ανησυχία του γονιού δεν λύνεται. Μέσα στη μουσική αγκαλιά των Εσπέριων 21 του Τζόρντι Σαβάι, η Μόντσεραν Φιγκέρας τραγούδησε το μουσικό Ξόρκι, ένα νούρισμα ορκετέμπο την τορμήρε του Ταρκουίνιο Μέρουλα. Και λέει ο Ντέκαρντ, δεν ξέρω γιατί μου έσωσε τη ζωή. Ίσως εκείνες τις τελευταίες στιγμές να αγάπησε τη ζωή περισσότερο από ποτέ. Όχι μόνο τη ζωή του, τη ζωή οποιοδήποτε, τη ζωή μου. Το μόνο που ήθελε ήταν οι ίδιες απαντήσεις που θέλουμε και οι υπόλοιποι. Από πού ήρθα, πού πηγαίνω, πόσο καιρό έχω. Το μόνο που μπορούσα να κάνω ήταν να κάθομαι εκεί και να τον βλέπω να σβήνει. Και απαντά αργότερα ο Γκαφ, κρίμα που δεν θα ζήσει. Αλλά και πάλι, ποιος ζει. Φίλες και φίλοι της εκπομπής, αυτό ήταν το σήμερα. Είμαι ο Πάρης Μέξης, τον ήχο μας φρόντισε ο Σπύρος Ηλιάδης. Σας αποχαιρετώ με τον Don Percival να τραγουδάει τους στίχους του Peter Skellern σε μουσική Βαγγέλη Παπαθανασίου από το ωραιότερο νουάρ που έχει γυριστεί μέχρι στιγμής. Και μέχρι αύριο, αντίο.
1: Να είστε όλοι καλά, να δίνετε το χρόνο σας σε ανθρώπους και σε καταστάσεις που τον αξίζουν και μην αφήνετε για αύριο ό,τι μπορείτε να κάνετε σήμερα.

our love is such passion, such pleasure. I will treasure

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι ακροατές όλων των πρωινών του Τρίτου. Διονύσης Μαλούχος στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Κώστας Κυριακάκης φροντίζει για τον ήχο που φθάνει στους δέκτες σας. Μια εκπομπή με ελληνικό χρώμα. Έργα Ελλήνων συνθετών, ξεκινώντας από τα παιχνίδια στο πιάνο του Μενέλαου Παλάντιου. 1914-2012. Μενέλαος Παλάντιος, συνθέτης αλλά και ακαδημαϊκός και πολλά χρόνια διευθυντής στο Δίο Αθηνών, γράφει το 1939 10 μικρά έργα με τίτλο «Παιχνίδια στο πιάνο». Ακούμε από την ηχογράφηση που έκανε η αξέχαστη Βίκη Στυλιανού στο έργο 4 από αυτά. «Δισταγμός», «Χορός της κούκλας», «Οργανέτο» και «Ισπανικός χορός».

Από την δισκογραφική παραγωγή που κυκλοφόρησε το 2024 από την Phasma Music, ακούσαμε στο πιάνο την Βίκη Στυλιανού σε 4 από τα 10 παιχνίδια στο πιάνο αυτών των κύκλο έργων για πιάνο του Μενέλαου Παλάντιου, τον Δισταγμό, τον Χώρο της Κούκλας, το Οργανέτο και τον Ισπανικό Χώρο. Στη συνέχεια πάμε σε ένα έργο του Θανάση Δρίτσα που παρουσιάστηκε σε μια συλλογή με έργα του για πιάνο και δύο έγχορδα που κυκλοφόρησε από την Πρότασης. Υδάτινα όνειρα εδώ.

Ακούσαμε τα υδάτινα όνειρα, ένα έργο του καρδιολόγου και συνθέτη Θανάση Δρίτσα από την συλλογή του «Αναζήτηση του τέλειου γαλάζιου». Μιρέλα Τηλιανάκη, πιάνο, Μιχάλης Πορφύρης, βιολοντσέλο και Θοδωρής Μουζακίτης στο βιολί. Περικλής, Κούκος και ένα έργο που πρώτο παρουσιάστηκε το 1992. Ο λόγος για την όπερα μπαλέτο σε δύο πράξεις, «Όνειρο καλοκαιριάτικης νύχτας». Ακούμε από την ηχογράφηση

που έγινε το 2004 στην Πράγα και κυκλοφόρησε από την Ήριντα Classical, εισαγωγή και μακρινό όνειρο με την Παύλα Βίκο Παυλοβά, την Σοπράνο, και μαζί της την Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Πράγας που διευθύνει ο Βασίλης Χριστόπουλος.

Ακούσαμε αποσπάσματα από την μουσική του Περικλή Κούκου για την όπερα μπαλέτο σε δύο πράξεις «Όνειρο καλοκαιριάτικης νύχτας» με την Παύλα Βικοπαυλοβά, την Σοπράνο, την Συμφωνική Ορχήστρα της Ραδιοφωνίας της Πράγας σε σύμπραξη με την Χοροδία Δωματίου της Πράγας, δίφθινε ο Βασίλης Χριστόπουλος. Πριν από λίγες εβδομάδες κυκλοφόρησε ένα πολύ ενδιαφέρον CD με την επιμέλεια και ερμηνείες του Χρήστου Γκίνου στο κλαρινέτο. Χρήστος Γκίνος της οικογένειας Γκίνου με τον περίφημο Νίκο Γκίνο, τον σπουδαίο αυτόν κλαρινετίστα ως πατέρα. Ο Χρήστος Γκίνος, μέλος της Εθνικής Συμφωνικής Ορχήστρας της ΕΡΤ, ερμηνεύει εδώ και τον ακούμε τις παραλλαγές πάνω σε ένα θέμα του Henry Purcell, ένα έργο του Βαγγέλη Κατσούλη που έχει αφιερώσει στον Χρήστο Γκίνο. Ο ίδιος ο συνθέτης είναι στο πιάνο.

Ακούσαμε τις παραλλαγές πάνω σε ένα θέμα του Henry Purcell. Θέμα, 6 παραλλαγές και θέμα da capo. Ένα έργο του Βαγγέλη Κατσούλη με το συνθέτη στο πιάνο και τον Χρήστο Γκίνο στο κλαρινέτο. Συνέχεια με την μουσική για ένα χαρούμενο οκτέτο. Ένα έργο που έγραψε ο μαέστρος και συνθέτης ο Άλκης Μπαλτάς περίπου την περίοδο των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας το 2004, παίρνοντας το γνωστό θέμα του Νικολό Παγκανίνη και χρησιμοποιώντας 8 σολίστ, οι οποίοι αναλαμβάνουν πρωταγωνιστικό ρόλο ο καθένας σε μία παραλλαγή. Μαρί-Σεσίλ Μπουλάρ στο κλαρινέτο, Αντώνης Λαγός στο κόρνο, Σοκράτης Άνθης στην τρομπέτα, Δημήτρης Πέτσας στο τρομπόνι, Δημήτρης Δεσίλα στα κρουστά, Οδυσσέας Κορέλης στο βιολί, Βαγγέλης Νίνα στο βιολοντσέλο και Βίκης Τηλιανού στο πιάνο, στην ηχογράφηση αυτή που κυκλοφόρησε το 2019 από την Subways Music.

Ακούσαμε την μουσική για ένα χαρούμενο οκτέτο, ένα έργο του Άλκη Μπαλτά με την Μαρή Σεσίλ Μπουλάχτ στο κλαρνέτο, Αντώνης Λαγός εδώ στο κόρνο, Σοκράτης Άνθης τρομπέτα, Δημήτρης Πέτσας τρομπόνι, Δημήτρης Δεσίλας κρουστά, Οδυσσέας Κορέλης βιολί, Βαγγέλης Νίνα στο βιολοντσέλο και Βίκης Τηλιανού στο πιάνο. Στη συνέχεια μια ψευδέστηση, illusion. Αυτός είναι ο τίτλος του έργου του Μινά Μπόγρη, το οποίο μάλιστα βραβεύτηκε και στον 5ο Διεθνή Διαγωνισμό Σύνθεσης του Βόλου το 2007. Πρόκειται για ένα έργο για δύο κιθάρες, ο συνθέτης στη μία κιθάρα και στην δεύτερη ο Γιώργος Τοσικιάν. Μια ηχογράφηση για την Legend του 2010.

0: Ακούσαμε την ψευδέστηση, μια σύνθεση για δύο κιθάρες του Μινά Μπόγρη, ο συνθέτης στη μία κιθάρα, ο Γιώργος Τοσικιάν στη δεύτερη. Από τον Διονύση Μαλούχο που ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και τον Κώστα Κυριακάκη που φρόντισε τον ήχο, έχετε ευχές για όμορφη υπόλοιπη ημέρα. Ακούτε Τρίτο.
1: Κλασικά Τρίτο.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, I1, το νέο έργο του μοναδικού Ιβάν Βυρυπάγεφ. Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Στην Αμερική του μέλλοντος, μία γυναίκα διαπράττει ένα διπλό έγκλημα. Καταδικάζεται σε μία πειραματική θεραπεία. Στον απόϊχο της παράστασης, η Μίδια του Ευρυπίδη. Σκηνοθετεί ο Γκαλίν Στόεφ. 7 και 8 Αυγούστου, εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.

ο Λόρενς της Αραβίας. Και μόνο το όνομα έχει κάτι εξωτικό, κάτι μνημειώδες. Ένα μεγαλείο που έρχεται πετώντας από το υπερπέραν, από το αχαρτογράφητο τέλος της ερήμου της ανθρώπινης ψυχής, των αντοχών, του μεγάλου οράματος, την ψυχική δύναμη του ενός, που πίσω από αυτήν μπορούν να ακολουθήσουν χιλιάδες στρατού.

Ο Lawrence Αραβίας ήταν ένα πραγματικό πρόσωπο που ονομαζόταν Thomas Edward Lawrence. Αύγουστος του 1888, Μάιος του 1935. Έφυγε σε ηλικία 47 ετών σε ένα αμφιλεγόμενο μοτοσυκλετιστικό δυστύχημα. Βρετανός στρατιωτικός, αξιωματικός, αρχαιολόγος, ιστορικός και συγγραφέας, ο οποίος έγινε διάσημος για την ένωση αλλά και την ηγεσία αραβικών φυλών σε ανταρτοπόλεμο εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας κατά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Υπηρετώντας ως Βρετανός αξιωματικός και σύνδεσμος με τις αραβικές δυνάμεις κατά τη διάρκεια της Αραβικής Επανάστασης του 1916 με 18, πάντα διαθέτοντας υποδέστερες και ελλιπώς υποστηριζόμενες δυνάμεις, βοήθησε στο σχεδιασμό και την καθοδήγηση επιτυχημένων επιθέσεων στην έρημο, συμπεριλαμβανομένης της ευνηδιαστικής κατάληψης της πόλης λιμάνι της Άκαμπα το 1917. Γεννημένος στις 16 Αυγούστου του 1888, υπηρέτησε στο Βρετανικό στρατό ως αξιωματικός, συνταγματάρχης, ως πιλότος στη Βασιλική Πολεμική Αεροφορία, στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και κατά την Αραβική Εξέγερση συμμετείχε στην πολιορκία της Μεδίνας, στη μάχη της Άκαμπα, στην κατάληψη της Δαμασκού, στη μάχη της Μεγιδό και έλαβε τα παράσημα του συντρόφου του τάγματος του Λουτρού, του τάγματος διακεκριμένων υπηρεσιών, του υπότη της Λεωγιώνας της Τιμής και τον Πολεμικό Σταυρό της Γαλλίας. Προκειμένου να πραγματοποιήσει όλα αυτά τα σπουδαία πράγματα, ο Lawrence δεν ακολούθησε ποτέ τους κανόνες του τακτικού στρατού, αλλά εφήβρε μια πρώιμη μορφή σύγχρονου αντάρτικου πολέμου βασισμένη στην ταχύτητα, την απόκρυψη και την αποφυγή των ανοιχτών μαχών. Όπως αναφέρει ο στρατιωτικός ιστορικός Little Hart, ο Lawrence ήταν ένας από τους ελάχιστους στρατηγούς στην ιστορία που κατάφερε να κερδίσει έναν πόλεμο χωρίς να δώσει ούτε μία αποφασιστική μάχη εκ παρατάξεως. Εξέχουσες ιστορικές προσωπικότητες και σύγχρονοι κατέγραψαν την ενιγματική φύση του χαρακτήρος του, τη λαμπρότητά της και την έντασή της, περιγράφοντας έναν άνθρωπο φτιαγμένο για ακραίες στιγμές και για διαχείριση χάους υψηλού ρίσκου. Η προσωπικότητά του ήταν ένα κράμα ασκητισμού, εγωισμού, ευφίας και βαθιάς μελαγχολίας, όπως ακριβώς για την ομώνυμη επική βιογραφική ταινία του 1962 και η μουσική του Maurice Jarre.

Το επικό αριστούργημα του 1962 του David Lean θεωρείται μία από τις 10 καλύτερες ταινίες όλων των εποχών. Αυτό το Bigger Than Life από όλες τις απόψεις έργο, για να χρησιμοποιήσω και μία έκφραση της καθομιλουμένης, ήταν αποτέλεσμα ως συνήθως επίπονης προσπάθειας αντίστοιχης με το μεγάλο όραμα που υπηρετούσε. Επιπλέον, μια ταινία που σφυριλατήθηκε όχι μόνο κάτω από το αμόνι μιας αδυσόπιτης ζέστης, αλλά και κάτω από την πίεση των γεγονότων, τόσο για τον συνθέτη, όσο και για τον ίδιο τον ήρωά του, τον Λόρενς της Αραβίας, στην πραγματική του ζωή. Βλέποντάς την, σε συνδυασμό πάντα με τη μουσική, όπως άλλωστε επέβαλε σχεδόν ο σκηνοθέτης, νιώθει κανείς τόσο πολύ τη βιωματική εμπειρία της παρουσίας της ζέστης να διαπερνά την ύπαρξή του, αλλά και ταυτόχρονα να αναζωογονεί το όνειρο της περιπέτειας και το μύθο πίσω από τις εικόνες και τα ονόματα, που όταν μετά από λίγα χρόνια ο David Lean δήλωσε ότι ο Maurice Jarre θα γράψει τη μουσική και για την επόμενη ταινία του, τον Δόκτορ Ζιβάγκο, στο Hollywood Ακαριέα εκδηλώθηκε το επιχείρημα. Μα αυτός γράφει μουσική για την έρημο. Να βρούμε κάποιον άλλον να σου γράψει μουσική για κρύο. Ο David Lean ξεκινάει αυτή την ταινία μόνο με μουσική. Η αίθουσα παραμένει σκοτεινή και αυτό τιμά όχι μόνο το συνθέτη και εν γέννη τη μουσική κινηματογράφου, αλλά πάνω απ' όλα τους θεατές που εκείνη τη στιγμή είναι μόνο ακροατές, όπως τώρα, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να πλάσουν μέσω των ήχων το πρώτο καθοριστικό δικό τους όραμα, το οποίο έρχεται για να δεθεί στο άρμα αυτού που θα ακολουθήσει, το οποίο βέβαια κερδίζει το στοίχημα ξεπερνώντας τις δυνατότητες μιας οποιασδήποτε φαντασίας.

Αρχικά, ο επί της ουσίας άγνωστος τότε στο διεθνή χώρο Μωρίς Ζαρ επρόκειτο να γράψει τη μουσική μαζί με άλλους δύο συνθέτες, τον Μπέντζαμιν Μπρίτεν και τον Αράμ Χατσατουριάν. Πριν από αυτό, είχαν πλησιάσει άλλους τρεις πολύ μεγάλους συνθέτες. Από την Αμερική, τον πασίγνωστο Ρίτσαρντ Ρότζερς, εμπνευσμένο δημιουργό εξαιρετικών μελωδιών, κυρίως σε musicals, τον καταξιωμένο Άγγλο συμφωνιστή αλλά και επιτυχημένο συνθέτη μουσικής κινηματογράφου William Walton, και τον πολυγραφότατο και πολυπράγμονα και πριν λίγα χρόνια βραβευμένο με Όσκαρ για τη μουσική του για την γέφυρα του ποταμού Κβάι, επίσης του David Lean, Malcolm Arnold. Όταν όμως 6 εβδομάδες πριν βγει η ταινία στις αίθουσες, συνειδητοποίησαν ότι κανείς από τους προαναφερθέντες μεγάλους συνθέτες δεν είχε τη δυνατότητα για διαφορετικούς λόγους να ανταποκριθεί στις τρελές απαιτήσεις της μουσικής επένδυσης της ταινίας, κατέφυγαν αναγκαστικά στον άγνωστο συγκριτικά Μωρίς Ζαρ, μιας και ήταν ο μόνος που βρισκόταν ουσιαστικά διαθέσιμος. Ο Μωρίς Ζαρ, που αν και είχε κάνει κάποιες πολύ καλές δουλειές στο γαλλικό κινηματογράφο ήδη, ήταν συγκριτικά με τους προηγούμενους άγνωστος. Και δήλωνε υπερήφανος για την πιθανότητα του να συνεργαστεί με κάποιον από τους μεγάλους προαναφερθέντες συναδέλφους του. Τότε σε φάση απελπισίας, ο David Lean με τον Sam Spiegel, τον παραγωγό, τον κάλεσαν όλο αγωνία μπροστά σε ένα πιάνο περιμένοντας να παίξει κάτι. Και τους έπαιξε.

Κατόπιν τούτου ο Λιν εισηγήθηκε στον Σπίγκελ να δοθεί άμεσα στο Ζαρ η αποκλειστική ευθύνη για τη μουσική. Δεν είχαν χρόνο και ο νέος διέβλεπε ότι είχε τη δυνατότητα να ανταποκριθεί. Ο Σαμ Σπίγκελ τότε του είπε: «Αυτό που αναλαμβάνεις είναι τιτάνιο. Σε 6 εβδομάδες πρέπει να γράψεις μουσική 2 ώρων. Κάτι που αντιστοιχεί σε μία ολόκληρη όπερα». Προκειμένου να το πετύχει, ξεκουραζόταν 10 λεπτά κάθε 4 ώρες και κοιμόταν 2 με 3 ώρες κάθε μέρα κατά μέσο όρο για 6 εβδομάδες. Γι' αυτό και του πήρε 5 μήνες για να επανέλθει σε μια νορμάλ κατάσταση υγείας. Επί της ουσίας, ο Ζαρ ετοιμαζόταν πολλά χρόνια για εκείνη τη στιγμή που θα τον έφερνε μπροστά στις απαιτήσεις της κορυφαίας κινηματογραφικής παραγωγής. Αφήνοντας σπουδές μηχανικού, για τις οποίες τον προόριζε ο πατέρας του στο Πανεπιστήμιο της Σορβόνης, πήγε στο πασίγνωστο Conservatoire για να σπουδάσει και μάλιστα μετά από παρένεση του οικογενειακού του φίλου, άκουσον, Charles Münch, του φημισμένου μαέστρου της Συμφωνικής Ορχήστρας της Βοστόνης, που τον προέδρεψε να σπουδάσει λόγω ηλικίας καλύτερα κρουστά, όπου και διέπρεψε ως πρώτος τυμπανιστής σε παρισινές ορχήστρες. Στη μουσική για τον Λόρενς χρησιμοποιεί 8 κρουστούς και η ιδιότητά του αυτή ως τυμπανιστής κάνει κυριολεκτικά μπαμ ήδη από την πρώτη στιγμή της ταινίας. Εκτός αυτού, προκειμένου να ολοκληρώσει σπουδές του στο κονσερβατουάρ, ήταν απαιτούμενο να μελετήσει 5 μουσικές διαφορετικών εθνικότητων και διάλεξε ρώσικη, ιαπωνέζικη, νοτιοαμερικάνικη, ινδική και αραβική. Μη γνωρίζοντας βέβαια πως θα χρησιμοποιούσε και τα 5 από αυτά τα ιδιώματα που η μοίρα τον ανάγκασε να μελετήσει στη μετέπειτα μεγάλη κινηματογραφική του συνθετική πορεία. Δεν ξέρω αν πιστεύετε στη θεία πρόνοια, αλλά όπως κανόνισε προφανώς να σπουδάσει όλα αυτά τα είδη, ώστε να είναι έτοιμος να αποδώσει τα καλύτερα σε συνθήκες πίεσης κατά από τις οποίες, ώστε να είναι έτοιμος να αποδώσει τα καλύτερα σε συνθήκες

ως σήμα κατά τεθέν της μαχητικής ψυχοσύνθεσης του Λόρενς. Το δεύτερο είναι το θέμα που θα συνοδεύει από εδώ και πέρα το πολεμόχαρο αραβικό στοιχείο και σε κάθε εκδήλωσή του μέσα στις πολλές που εμφανίζονται στην περίπου 3 ωρών αφήγηση κάτω από τον δυσόπιτο ήλιο της Μέσης Ανατολής. Και μεταξύ αυτών κι άλλο ένα θέμα που κλείνει μέσα του την περήφανη αραβική ψυχή, άγρια και επιβλητική,

Επιπλέον, μετά την επιτυχία του περίφημου Boogie March, που είχε γράψει ο αξιωματικός του στρατού και διευθυντής της Εθνικής Στρατιωτικής Μπάντας του πεζικού όσο και των πεζών αυτών, Kenneth Alford, το αξιομνημόνευτο μοτίβο που πρωταγωνιστούσε στην γέφυρα του ποταμού Κβάι,

ήταν η αιτία που έκανε τους δημιουργούς της ταινίας και εξασφάνισαν τη μελωδία από άλλο ένα Mars του ίδιου συνθέτη, προκειμένου να εκφράσει πιο ταιριαστά το εθνικό στρατιωτικό προφίλ της αγγλικής πλευράς, κάτι το οποίο ακομπλεξάριστα υιοθέτησε ο Ζαρ, χρησιμοποιώντας τους την ταινία τόσο αυτούσιο όπως ήταν γραμμένο, όσο και παραλλάσσοντάς το σαν να ήταν ένα δικό του κομμάτι.

Η εισαγωγή αυτή είναι η ψυχή του Λόρενς, τα τύμπανα που δείχνουν τη δύναμή του, το λυρικό θέμα που είναι τα βαθιά του αισθήματα για την έρημο, την περιπέτεια και το μεγάλο όραμα, και αντιμαχόμενες έννοιες που συγκρούονται μέσα του, το αραβικό στοιχείο ατίθασο, εκρηκτικό και ακατέργαστο, σε αντιπαράθεση με το στυλιζαρισμένο βρετανικό στρατιωτικό φλέγμα, οδηγώντας σε μια σχεδόν πάντα βαρβαρική ένταση κορύφωση. Παραθέτω σε συνδυασμό τις δύο κατά τη γνώμη μου καλύτερες ερμηνείες. Αυτή με τον Νίκ Ράινι και τη Φιλαρμονική της Πράγας στα γρήγορα ακραία μέρη και εκείνη της Φιλαρμόνης του Λονδίνου με τον Τόνι Μπρέμνερ στο κεντρικό πασίγνωστο αργό μεγαλειώδες θέμα. Το κάνω ειδικά για την εκπομπή γιατί το θεωρώ τον ιδεώδη συνδυασμό για αυτό το πρώτο πορτρέτο του Λόρενς.

ακούσαμε την εισαγωγή στον Λόρενς Αραβίας, όχι με την αυθεντική που διεύθυνε ο ίδιος ο Μωρίς Ζαρ και την London Philharmonic, που τόσο από τεχνικής όσο και από μουσικής απόψεως έχει κατά πολύ ξεπεραστεί, αλλά δύο οι οποίες έγιναν με την επίβλεψη του Μωρίς Ζαρ, ο οποίος και τις ενέκρινε ως ανώτερες, η μία με την περίφημη Φιλαρμόνια του Λονδίνου, που διευθύνει ο Τόνι Μπρέμνερ, ηχογράφηση του 1993, με κάποιες ενορχιστρωτικές προσαρμογές, έχοντας βγάλει κάποιους παράτερους εξωτικούς και ηλεκτρονικούς ήχους που παραξενεύουν κάποιον ο οποίος δεν έχει εικόνα μπροστά του. Και έτσι είναι εντελώς συναυλιακό το άκουσμα. Και η άλλη, σε ηχογράφηση του 2010, με την Συμφωνική Ορχήστρα της Πόλης της Πράγας και τον Νικ Ράιν στο πόντιουμ. Αυτή είναι κατά πολύ η αρτιότερη τεχνικά. Όμως, η Φιλαρμόνια, ως πιο παλιά ορχήστρα με μεγάλη πείρα, έχει μερικές εκπληκτικές στιγμές με τον Τόνι Μπρέμνερ, ειδικά στα εκφραστικά σημεία. Γι' αυτό και κατά τη διάρκεια της εκπομπής ενδεχομένως να ελαλάσω τις ερμηνείες. Τώρα με τη Φιλαρμονική της Πράγας πάμε στην πρώτη σκηνή. Μέσα από το σκοτάδι ακούγεται μια προφητικά άγρια φανφάρα. Το τι σημαίνει αυτή η άγρια προειδοποίηση της μουσικής το μαθαίνουμε στο τέλος της σκηνής. Η μουσική μας περνάει από το σκοτάδι, στον ηλιόλουστο κήπο του Λόρενς, κάνοντας του λήψη με γερανό από ψηλά, έτσι ώστε να τον παρακολουθεί σαν κάποιος άγγελος, σαν το μάτι του Θεού. Τον βλέπουμε να ετοιμάζει τη μοτοσυκλέτα του για μια πρωινή έξοδο. Η μουσική που του παίζει είναι το θέμα που εκφράζει τη χαρά του που βρίσκεται πάλι στο σπίτι του. Γιατί ο Λόρενς είναι ένας ταλαιπωρημένος, κοσμογυρισμένος, αλλά βαθιά Άγγλος. Τώρα βρίσκεται στην πατρίδα του. Είναι πίσω και είναι χαρούμενος. Το θέμα αυτό θα επανέρχεται στο έργο κάθε φορά που ο Λόρενς σκέφτεται την πατρίδα του. Πρώτη σκηνή, κίνδυνος, ανεμελιά και απανταχού παρούσα ανάμνηση της ερήμου που την κουβαλάει πάντα βαθιά μέσα του.

0: Ακούμε πάντα τη μουσική για τον Λόρες Αραβίας, του Μωρίς Ζαρ, και στον απόϊχο αυτής της σκηνής. Ο Λόρες έχει το γνωστό ατύχημα με τη μοτοσυκλέτα στις 13 Μαΐου του 1935. Ακόμα υπάρχει ένα μικρό μνημείο στο Ντόρσετ, στο σημείο που σκοτώθηκε. Υπέκυψε στα τραύματά του 6 μέρες αργότερα σε ηλικία 46 ετών. Όμως, ό,τι θα μπορούσε ίσως να έχει περάσει από το μυαλό του, βρίσκεται ήδη στη μουσική που μόλις ακούσαμε. Στην ανάμνηση της ερήμου, εκεί που μας γυρίζει ο David Lean, στην απαρχή της ιστορικής πορείας, του ενιγματικού και μυστηριώδους αυτού χαρακτήρος, κομψού απροσπέλαστου, αλλά και έντονα κοινωνικού, με πολλές αντιφάσεις και ατσάλινη θέληση που επιβεβαιώνει με το να καίει το χέρι του κάτω από ένα σπίρτο, λέγοντας:
1: The trick, William Potter, is not minding that it hurts.
0: Σημασία, κύριε Πότερ, έχει να μην σε νοιάζει ότι πονάς.

μέσα στο αρτηροσκληρωτικό περιβάλλον του στρατού, ελάχιστοι μορφωμένοι μπορούν να διακρίνουν την ιδιαιτερότητα της προσωπικότητός του. Αυτοί τον υποστηρίζουν σε όλους τους υπόλοιπους που εν γέννη τον αντιπαθούν, για να αναλάβει μια περισσότερο διερευνητική και μάλλον παρακινδυνευμένη και πολύ δύσκολη για έναν μέσο άνθρωπο αποστολή. Το μεγαλύτερο μέρος των λόγων των ηρώων είναι αυθεντικό, ιστορικά καταγεγραμμένο δηλαδή. Ο στρατιωτικός σύμβουλος, ένα πολιτικό πρόσωπο, ο Ντράιντεν, το αναθέτει ένα πολύ επικίνδυνο ταξίδι μέσα στην έρημο της Μεδίνα, προκειμένου να συναντήσει τον πρίγκιπα Φέιζαλ, γύρω από τον οποίο συγκεντρώνονται στρατιώτες που μπορούν να φανούν χρήσιμοι στις πολεμικές επιχειρήσεις των Άγγλων. Η μουσική μας πηγαίνει στη μαγική στιγμή της Ανατολής. Οι πρώτες ακτίνες του ήλιου διαπερνούν το σκοτάδι και η μαγική στιγμή της αποκάλυψης του φωτός, μουσικά τουλάχιστον, γυρίζει πίσω στο Χάιντν και στον Στράους. Στον Στράους για τον τρόπο που έχει κάνει τον ήλιο να ανατέλει στη Συμφωνία των Άλπαιων και ο Χάιντν για τον τρόπο που έχει κάνει τον Θεό να διαχέει τις πρώτες ακτίνες του φωτός στο σύμπαν, στο περίφημο ορατοριό του «Η Δημιουργία». Σας τα παραθέτω και τα τρία με τη σειρά Στράους, Χάιντν και Μωρίς Ζαρ σαν μια μουσική αλληλουχία γενεολογικών σχέσεων.

Ο Βεδουίνος οδηγός του του λέει να είναι εγκρατής με το νερό, αλλά ο πρόσκαιρος προβληματισμός του εξαφανίζεται μπροστά στην ανεπανάληπτη θέα της ερήμου που γιγαντώνεται μπροστά του.

του οποίου οι νύξεις ζωγραφίζουν το αμυδρό φως των αστεριών που διαπερνά τη νύχτα, γιατί έχουν φτάσει ήδη στο τέλος της ημέρας και πέφτει το πρώτο κρύο της ερήμου και εκεί θα κοιμηθούν. Αλλά δεν μπορούν, γιατί η ομορφιά είναι τόσο μεγάλη που το λόγο έχει μουσική για να περιγράψει τον ουράνιο θόλο, ο οποίος αντανακλά μαζί με την ορχήστρα, το κανονάκι και το ηλεκτρονικό όργανο τα κύματα Μαρτενό, την αγάπη και το θαυμασμό που αρχίζει να θρέφει δειλά-δειλά για την έρημο ο Λόρενς.

ο Λόνας ξυπνάει το πρωί και ο οδηγός του που τον πηγαίνει μέσα στην έρημο προς τον πρίγκιπα Φεϊζάλ ζαχαρώνει τον πιστόλι του. Είναι ένα πανέμορφο πιστόλι που έχει ως αξιωματικός, είναι υπολογαγός προς το παρόν και ο συνοδός του, ο Ταφάς, σαν ένα μικρό παιδί δεν μπορεί να ξεκολλήσει το βλέμμα του από εκεί. Και γι' αυτό μάλιστα με ένα αστείο τρόπο ο Μωρίζαρ γράφει μια κοροϊδευτική μουσική που λέει «Όπα, τι βλέπω».

Έτσι διστακτικά στην αρχή το θέμα του Lawrence πάει να δημιουργηθεί και μόλις ο Lawrence ως αυθεντικός εκφραστής μιας κατηγορίας ανώτερων ανθρώπων, χωρίς τουλάχιστον στην ερμηνεία του O'Toole να διακρίνει μια υστεροβουλία στην απόφασή του, με μια χειρονομία ανεπιτίδευτης παιδικής σχεδόν μεγαλοσύνης, του παραχωρεί την ουσιαστικά μοναδική του προστασία απέναντι στους κινδύνους, η μουσική τον ακολουθεί μόλις το κάνει αυτό, δηλαδή μόλις του το χαρίζει ο Lawrence το όπλο. Οπ. Βγαίνει το θέμα στην επιφάνεια, ικανοποιημένο.

Και αφού τα βρήκανε και του χάρισε και τον πιστόλι, ο Μωρίζαρ επισφραγίζει τη φιλία τους με μια καινούρια μελωδία, καθώς ταξιδεύουν λυκνιζόμενοι πάνω στις καμήλες τους σε μια ζαχαρένια σχεδόν ψεύτικη έρημο.

Εδώ η μουσική βαδίζει προσεκτικά γιατί περνούν μέσα από μια επικίνδυνη περιοχή. Για λίγο όμως, γιατί και πάλι τους συνεπέρνει προς αυτή την τρανς κατάσταση του δέους απέναντι στο μεγαλείο του πυρόξανθου άπειρου που απλώνεται γύρω τους.

0: ο Λιν κρατάει ως επιτοπλίστων τη μουσική για τις μεγάλες στιγμές. Εκεί που πραγματικά μπορεί και πρέπει να συνεπάρει το κοινό, αφήνοντας συχνά απροκάλυπτα γυμνή την καθημερινότητα της ζωής της ερήμου, δίνοντάς της σε αντίθεση με τα μεγάλα οράματα την πραγματική, συχνά απάνθρωπή της διάσταση. Σχεδόν πάντα, όπως η φύση του ανθρώπου πρωτογενός φωνική, όπως παραδείγματος χάρη σε αυτή τη σκηνή που στη μέση του πουθενά έχουν σταματήσει για να πιούν νερό από ένα πηγάδι μιας πολεμοχαρούς φυλής, χωρίς φυσικά να έχουν πάρει άδεια.
1: Τάφας!
0: Η επόμενη σκηνή μας δείχνει τον Λόρενς μόνο του πάνω στην Καμίλα, πρώτα έχοντας μείνει μόνος χωρίς τον οδηγό του που σκοτώθηκε από αντίπαλο Βεδουίνο, τον επικεφαλής της τοπικής φυλής, τον Σερίφ Αλή, τον οποίον υποδίεται ο συμπτωματικά Ομάρ Σαρίφ, φανταστικό πρόσωπο ως σύμπτυξη κατά κάποιο τρόπο Αράβων αρχηγών των τοπικών φυλών που συνυπήρξαν με τον Λόρενς κατά την περίοδο εκείνη. Και δεύτερον, ακολουθώντας μέσα στην έρημο ένα μεγάλο καραβάνι από Άραβες, οι οποίοι βομβαρδισμένοι και εκδιωγμένοι από τους Τούρκους, διασχίζουν την έρημο με οποιοδήποτε τρόπο προκειμένου να βρουν καταφύγιο στην πόλη Γένμπου. Η επαναλαμβανόμενη κίνηση της Καμίλας πάνω κάτω είναι το χαρακτηριστικό της μουσικής αυτής. Και μάλιστα έχει ένα όμοιό της, πιο αργό όμως. Στο περίφημο απόσπασμα με τίτλο «Η Βοηδάμαξα» από τις εικόνες από μια έκθεση του Μουσόρσκι.

η μουσική δείχνει έναν άνθρωπο ο οποίος δεν καταβάλλεται από τις δυσκολίες και μέσα από τη μελαγχολία της η ίδια μουσική αναγεννάται όπως ο ίδιος δίνοντας θάρρος στον εαυτό του. Και πράγματι, με βοηθό τη στρατιωτική του πηξίδα, φτάνει στον προορισμό του και στον έτερο αξιωματικό παύλα σύνδεσμό του με τη φιλή του πρίγκιπα Φεϊζάλ, τον οποίο υποδίνεται εξαιρετικά ο Σερ Άλεκ Γκίνες και ο οποίος στην ταινία δέχεται σφοδρή επίθεση από την τουρκική αεροπορία, μην μπορώντας να κάνει κάτι. Και έτσι τα μαζεύουν και φεύγουν σε απόσταση ασφάλειας μέσα στη νύχτα, δημιουργώντας ένα καραβάνι περιπλανόμενων και πτωημένων σωματικά και ψυχικά, το οποίο ταξιδεύει μερόνυχτα προκειμένου να φτάσει σε ασφαλέστερο σημείο και να ανασυνταχθεί. Η μουσική μιλάει από μόνη της.

Βέβαια διαμφίζεται και με χαριτωμένα περιστατικά, όπως με δύο πιτσιρίκους που εντυπωσιασμένοι από τον ξενόφερτο Λόρενς τρέχουν ξοπίσω του, ζητώντας του χάρες.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: Ένα αυθεντικό απόσπασμα από το Κοράνι που ηχογραφήθηκε για την ταινία μας φτάνει στη νυχτερινή προσευχή, εκεί που οι στρατιωτικοί αρχηγοί του καραβανιού συναντιούνται για το τελευταίο συμβούλιο της ημέρας. Η επόμενη μουσική είναι η περιγραφή της δίνης των σκέψεων που κατακλείζουν το νου του Λόρενς, ο οποίος καλείται υπό την πίεση των γεγονότων να βρει μια λύση για τα πολλαπλά προβλήματα που έχουν προκύψει μέσα στους κόλπους των αραβικών φυλών που είναι ασύνδετες μεταξύ τους και βάλλονται από κοινό εχθρό, την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Για κάποιο λόγο όλοι βλέπουν προς αυτόν και υπό το βάρος της ευθύνης μένει μόνος και εκεί του κρατάει παρέα η μουσική. Σε μια ποιητική σεκάνς όπου για ώρες ατελείωτες και μερόνυχτα, καταπονημένος από τα στοιχεία της φύσης αλλά ανένδοτος, σκέφτεται σιωπηλά, παρακολουθούμενος από τους δύο νεαρούς ακολούθους του, τι κάνει ο Ζαρ, χρησιμοποιεί τα ποικίλα ορχιστικά χρώματα, ξεκινώντας από χαμηλά και φτάνοντας στις ψηλές συχνότητες, εκεί που οι αντοχές πλέον έχουν κορεστεί, οδηγώντας τον στη λύση και ακόμη περισσότερο

δείχνοντάς μας την ένταση που δεν μπορούμε να δούμε μέσα από τα μακρινά πλάνα του David Lean, που μαζί με τη μουσική του Ζαρ δίνουν ένα μεγαλείο στη σκέψη και στους προβληματισμούς του ήρωα, σταματώντας ακριβώς τη στιγμή που έχει βρει τη λύση.

0: Aqaba, Aqaba, from the land. You are mad.
1: Η μουσική που ακολουθεί εξηγεί αυτό που συνεπάγεται η λέξη Άκαμπα. Θα επιτεθεί στην παραθαλάσσια πόλη Άκαμπα, προπύργιο των τουρκικών στρατευμάτων και ανεχητιστικό σταθμός με πυροβόλα για οποιοδήποτε σκέφτεται να διέλθει προς τα ενδότερα ή στα παράλια της περιοχής, στρατηγικό δε σημείο ελέγχου των θαλασσίων οδών γύρω από τη Χερσόνησο της Αιγύπτου προς τη Σαουδική Αραβία, περνώντας μέσα από την απάτητη και αδιάβατη έρημο Νεφούντ.

με τη χαρακτηριστική αγγλική του φλεγματικότητα, δείχνει προς το στόχο και μηδενίζει την απόσταση με δύο προτάσεις. Η άκαμπα είναι εκεί, δεν έχουμε παρά να πάμε. Η μουσική, για τις δύο αυτές σεκάνς που ακολουθούν, περιγράφει με συμφωνικό τρόπο, πολύ δραματικό, την οδύσσια του Λόρενς και των ακολούθων του.

το παράξενο αυτό συνονθήλευμα ετερόκλητων αραβικών φυλών, το παρακολουθούμε σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού του. Κουρασμένο και καταπονημένο, να στηρίζεται από τη δύναμη του χαρακτήρος του Λόρενς, του ενός που σφίγγοντας τα δόντια στέκεται αντάξιος των προσδοκιών, έχοντας πάντα τη μουσική να στέκει στοικά στο πλάι του, σε κάθε στάση, σε κάθε διανυκτέρευση, σε κάθε απέλπιδα προσπάθεια να ξεφύγουν από τον αδυσόπιτο ήλιο της Μέσης Ανατολής.

επίσης κουρασμένο και καταπονημένο, να στηρίζεται από τη δύναμη του χαρακτήρος του Λόρενς, του ενός, καθώς η μουσική ζωγραφίζει με αυτά τα επαναλαμβανόμενα ανακυκλούμενα μοτίβα τον στροβιλισμό του ανέμου που δημιουργεί σιγά σιγά τους επικίνδυνους και πάντα ελοχεύοντες ανεμοστρόβιλους της ερήμου

Ο Γάλλος Μόρις Ζαρ βρίσκει έναν έφορο τόπο για να ζωγραφίσει τις δικές του ιμπρεσιονιστικές παρεσθήσεις σαν άξιος και αυτός συνεχιστής της μεγάλης γαλλικής σχολής.

Οι αναλλαγές μεταξύ ανάπαυλας και αγώνα, ελπίδας και απογοήτευσης, χαλάρωσης και επανεκκίνησης δεν σταματούν, καθώς τα καταπληκτικά μεγάλου εύρους και εμβέλειας κινηματογραφικά πλάνα του Λιν εναλλάσσονται συνομιλώντας ιδεωδώς με τη μουσική. Καθώς οι μέρες και οι νύχτες περνούν και το καραβάνι σαρώνει αμόλοφους και παιδιάδες προς το άπειρο της ερήμου.

0: εδώ στη μέση της ερήμου ολοκληρώνουμε το πρώτο μέρος της μεγάλης πορείας του Λόρενς Αραβίας προς το πεπρωμένο του μέσα από την ταινία του 1962 του David Lean σε μουσική του Maurice Jarre. Μέχρι την επόμενη. Καλή συνέχεια κυρίες και κύριοι.
1: To be great again, it seems that we need the English or...
2: Oh.
1: What no man can provide, Mr. Lawrence. We need a miracle.
3: Ακούτε τρίτο.
4: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Ακούτε το τρίτο πρόγραμμα. Τρίτος μεσημβρινός. Στο μικρόφωνο είναι ο Θόδωρος Λούστας και στην τεχνική επιμέλεια ο Αλέξανδρος Κασελάκης. Φίλες και φίλοι του τρίτου προγράμματος, γεια σας. Σήμερα και αύριο μια συναυλία με τη Staatskapelle της Δρέσδης υπό τη διεύθυνση του Thomas Guggeis που δόθηκε στις 16 Ιουνίου 2026. Σήμερα θα ακούσουμε το κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα έργο 61 του Ludwig van Beethoven με σολίστ τον Augustin Hadelich και αύριο τη συμφωνία αριθμός 7 έργο 70 του Antonín Dvořák. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάζουμε μέσω της EBU, της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Το κοντσέρτο που θα ακούσουμε γράφτηκε κατόπιν παραγγελίας του αυστριακού βιολιστή Franz Kliment. Ο Μπετόβεν το ολοκλήρωσε λίγο πριν την προγραμματισμένη πρεμιέρα που δόθηκε στη Βιέννη τον Δεκέμβριο του 1806. Ο ελάχιστος διαθέσιμος χρόνος για δοκιμές υπήρξε αναμφίβολα ένας από τους βασικούς λόγους της ψυχρής υποδοχής του κοντσέρτου. Φαίνεται μάλιστα ότι ο Kliment έπαιξε πρίμα βίστα τμήματα του δύσκολου σολιστικού μέρους. Το 1808 το κοντσέρτο τυπώθηκε σε δύο εκδοχές, στην αναθεωρημένη εκδοχή για βιολί και ορχήστρα, καθώς και σε μεταγραφή του ίδιου του Μπετόβεν για πιάνο και ορχήστρα, κατόπιν παραγγελίας του Ιταλού συνθέτη και μουσικού εκδότη Μούτσιο Κλεμέντι. Τις αμέσως επόμενες δεκαετίες, ωστόσο, οι δύο εκδοχές παρουσιάζονταν σπάνια. Το 1844, 17 έτη μετά τον θάνατο του Μπετόβεν, ο 12χρονος τότε βιολιστής Ιώζεφ Ιωάχιμ έπαιξε το κοντσέρτο με θριαμβευτική επιτυχία υπό τη διεύθυνση του Φίλιξ Μέντελσον. Έκτοτε, το έργο αναγνωρίστηκε ως ένα από τα αριστουργήματα του Μπετόβεν, κατακτώντας μόνιμη θέση στο ρεπερτόριο. Στις αρχές της δεκαετίας του 1790, κατά τα τελευταία χρόνια της παραμονής του στη Βόνη, ο Μπετόβεν είχε γράψει ένα νεανικό κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα, το οποίο παρέμεινε ίσως ημιτέλες. Διασώζεται μόνο ένα απόσπασμα από το πρώτο μέρος, το οποίο φέρει τον αριθμό 5 στον κατάλογο έργων του δίχως αριθμίσει όπους. Ο Μπετόβεν ήταν δεξιοτέχνης του πιάνου. Ωστόσο, κατά τη διάρκεια των νεανικών του χρόνων στη Βόνη, είχε πάρει μαθήματα βιολιού από τον εξάδελφό του Φραντς Ροβαντίνι και μετά τον θάνατο του τελευταίου από τον Φραντς Ρις, πατέρα του συνθέτη Φέρντιναντ Ρις. Σε ηλικία 18 ετών, ο Μπετόβεν έγινε δεκτός στην αυλική ορχήστρα της Βόνης παίζοντας βιόλα. Ακόμη και μετά την μόνιμη εγκατάστασή του στη Βιέννη, φαίνεται ότι τουλάχιστον το 1793 έπαιρνε μαθήματα βιολιού 3 φορές εβδομαδιαίως από τον Ignaz Supancik. Ο επιφανής αυστριακός βιολιστής παρέμεινε στενός φίλος και συνεργάτης του Μπετόβεν ως τον θάνατο του συνθέτη. Ακούμε το πρώτο μέρος του κοντσέρτου, Allegro Manon τρόπο σε ρεμίζωνα. Σολίστ ο Augustin Hadelich. Τη Staatskapelle της Δρέσδης διευθύνει ο Thomas Guggeis από συναυλία στις 16 Ιουνίου 2026.

Ακούσαμε το πρώτο μέρος του κοντσέρτου για βιολί και ορχήστρα, έργο 61, του Ludwig van Beethoven. Ακολουθούν τα δύο τελευταία μέρη. Λαρικέτο σε σολ μίζωνα και ρόντο με ένδειξη αλέγκρο σε ρε μίζωνα. Ο βιολιστής Augustin Handelich και η Staatskapelle της Δρέσδης υπό τον Thomas Gugais έχουν και πάλι τον λόγο από συναυλία στις 16 Ιουνίου 2026.

Ακούσαμε το κοντσέρτο για βιολί και ορχήστρα, έργο 61 του Ludwig van Beethoven. Σολίστη ήταν ο Augustin Haderlich. Τη Staatskapelle της Δρέσδης διεύθυνε ο Thomas Guggeis από συναυλία στις 16 Ιουνίου 2026. Μετά το θερμό χειροκρότημα του κοινού, ο σολίστ επέστρεψε στη σκηνή για ένα σύντομο κομμάτι εκτός προγράμματος. Είναι η ονειροπόληση από τις παιδικές σκηνές για πιάνο, έργο 15 του Ρόμπερτ Σούμαν, σε μια ενδιαφέρουσα μεταγραφή του ίδιου του Haderlich για βιολί σόλο. Οι παιδικές σκηνές αποτελούν νοσταλγική αναπόληση βιωμάτων της παιδικής ηλικίας του Σούμαν. Η συλλογή γράφτηκε την άνοιξη του 1838 σε μια δύσκολη περίοδο της ζωής του. Η 18χρονη αγαπημένη του Κλάρα Βίκ απουσίαζε επί μήνες για ρεσιτάλ πιάνο στη Βιέννη, ενώ ο πατέρας της αρνήθηκε τον γάμο όταν ο Σούμαν ζήτησε από τον ίδιο το χέρι της. Τελικά το ζευγάρι παντρεύτηκε δίχως την άδειά του το 1840. Όπως προκύπτει από επιστολή του συνθέτη προς την Κλάρα Βίκ, ο Σούμαν επέλεξε 13 κομμάτια από 30 που είχε γράψει με γενικό τίτλο «Παιδικές σκηνές». Ο αρχικός τίτλος ήταν «Εύκολα κομμάτια». Στην ίδια επιστολή, ο Σούμαν διαβεβαίωνε την Κλάρα Βίκ ότι θα απολαύσει αυτά τα έργα, προειδοποιώντας όμως πως θα πρέπει να ξεχάσει όταν θα τα παίζει ότι είναι βιρτουόζος του πιάνου. Το δημοφιλέστερο κομμάτι της συλλογής με τίτλο «Ονειροπόληση» παρουσιάζεται συχνά και σε διάφορες μεταγραφές. Ακούμε μία από αυτές με συνθέτη και ερμηνευτή τον Augustin Haderlich.

Ακούσαμε εκτός προγράμματος την ονειροπόληση από τις παιδικές σκηνές για πιάνο έργο 15 του Ρόμπερτ Σούμαν σε μια ενδιαφέρουσα μεταγραφή του Άουγκουστιν Χάντελιχ για βιολί σόλο. Ερμήνευσε ο ίδιος από συναυλία που δόθηκε στη Δρέσδη στις 16 Ιουνίου 2026. Στην αυριανή εκπομπή μας, το δεύτερο μέρος της συναυλίας με την 7η συμφωνία έργο 70 του Αντωνίν Βοσάκ. Μια ζωντανή και ανέκδοτη ηχογράφηση που παρουσιάζουμε μέσω της EBU της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης. Στον υπόλοιπο χρόνο της σημερινής εκπομπής μας, η ονειροπόληση του Σούμαν στην πρωτότυπη εκδοχή για πιάνο. Ερμηνεύει ο Βλαντίμιρ Χόρβιτς από δισκογραφική εργασία εν έτη 1962.

0: ήταν η ονειροπόληση από τις παιδικές σκηνές για πιάνο έργο 15 του Ρόμπερτ Σούμαν. Ερμήνευσε ο Βλαντίμιρ Χοροβίτς από δισκογραφική εργασία εν έτη 1962. Εδώ, φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Κείμενα παρουσίαση Θόδωρος Λούστας. Τεχνική επιμέλεια Αλεξάνδρος Κασελάκης.
1: Ακούτε τρίτο.

Είναι η εκπομπή του τρίτου προγράμματος «Οδηγός Ορχήστρας για Νέους» με τον Νίκο Ξανθούλη. Στην κονσόλα του ήχου σήμερα ο Κώστας Κυριακάκης. Κυρίες και κύριοι, σήμερα θα ακούσουμε το Μάριο Λάντσα, το μεγάλο αυτό τενόρο Αμερικανό, Ιταλικής καταγωγής, σε υπέροχα κομμάτια και να περάσουμε όμορφα. Αυτός είναι και ο στόχος μας άλλωστε. Το πρώτο κομμάτι, «Ο Σόλε Μίο». Όλοι θεωρείτε ότι το «Ο» είναι επιφώνημα. Όχι, είναι το άρθρο. Όπως λέμε, «Ο ήλιος μου», «Ο Σόλε Μίο», με τον Μάριο Λάντσα.

Ακούσαμε το «Ο Σόλε Μίο» με τον Μάριο Λάντσα. Το επόμενο τραγούδι, ναπολιτάνικο και πάλι, «Ματινάτα».

ακούσαμε το Μάριο Λάντσα να τραγουδάει τη Ματινάτα. Και περνάμε σε πιο δυτικά μέρη. Γρανάδα. Μάριο Λάντσα και πάλι.

ακούσαμε τη Γρανάδα με τον μεγάλο τενόρο Μάριο Λάντσα. Λολίτα είναι το επόμενο τραγούδι.

Ακούσαμε τη Λολίτα με το Μάριο Λάντσα. Για να πάμε να ακούσουμε λίγο από όπερα. Ριγκολέτο, Κουέστα ο Κουέλα.

Ακούσαμε το «Questa o quella» από την πρώτη πράξη του Ριγκολέτο. Να δούμε όμως την πιο γνωστή άρια που ίσως υπάρχει στην όπερα και πάλι από το Ριγκολέτο. «La donna è mobile». «Φτερός στον άνεμο» είχε μεταφραστεί στα ελληνικά.

Ακούσαμε το Μάριο Λάντσα να τραγουδά «La donna è mobile» από το Ριγκολέτο. Πάμε να δούμε κάτι ακόμα. «Parmi veder le lacrime». Πάλι από το Ριγκολέτο, Μάριο Λάντσα.

Ήταν ο Μάριο Λάντσα στο Parmi Vender le Lagrime από το Ριγκολέτο. Για να δούμε τώρα λίγο από Τόσκα. Ρεκόντιτα αρμονία, κρυμμένη αρμονία.

Ακούσαμε την περίφημη άρια «Recondita Armonia» από την πρώτη πράξη της Τόσκα. «Ελουτσέβαν λε στέλε» από την τρίτη πράξη. «Ποτέ δεν έχω αγαπήσει τη ζωή όπως τώρα». Πήγαινε να τον εκτελέσουν.

Ακούσαμε το «Ελουτσέβαν Λεστέλε» από την τρίτη πράξη της Τόσκα με τον περίφημο Μάριο Λάντσα. Ακούμε τώρα το «Una furtiva lacrima» από το «Elisir d'amore», «Ελιξίριο του έρωτα». Μάριο Λάντσα και πάλι.

Ήταν ο Μάριο Λάντσα στο «Ούνα φουρτίβα λάγκρημα» από το «Ελιξίριο του έρωτα» του Ντονιτσέτη. Τώρα ας ακούσουμε το «Τσέλο Εμάρ» από την Τζοκόντα του Πονκέλη.

ήταν ο Μάριο Λάντσα στο τσέλο Εμάρ, ουρανός και θάλασσα, από την Τζοκόντα του Πονκέλη. Και τώρα ας ακούσουμε μια από τις πιο γνωστές και τραγικές άριες, Βέστη Λα Τζούμπα, από τους παλιάτσους του Λεονκαβάλο.

Ακούσαμε το Μάριο Λάντσα να τραγουδά το Βέστη Λατζούμπα από τους παλιάτσους του Λεονκαβάλο. Μαρρεκιάρε το επόμενο τραγούδι μας.

0: ήταν το Αβουκέλα με το Μάριο Λάντσα.
1: Because.
0: Γιατί. Μάριο Λάντσα.

Ακούσαμε το Because με το Μάριο Λάντσα. Και πάμε τώρα να ακούσουμε την υπέροχη ερμηνεία του στο The Loveliest Night of the Year.

ήταν ο Μάριο Λάντσα στο For You Alone. Ήταν η εκπομπή Οδηγός Ορχήστρας για νέους με τον Νίκο Ξανθούλη. Ο Κώστας Κυριακάκης ήταν στην υπέροχη φροντίδα του ήχου. Γεια σας.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Ο συνθέτης της εβδομάδας. Jacques Ibert, 1890-1962. Παραγωγή, παρουσίαση, Σταμάτης Αθανάσουλας. Ηχογράφηση και μοντάζ, Γιώργος Κωστόπουλος. Η σημερινή τέταρτη εκπομπή του αφιερωματός μας στον Jacques Ibert θα ξεκινήσει με ένα πιανιστικό του έργο. Η αλήθεια είναι ότι τα έργα του αυτά δεν υπερβαίνουν τα 10. Το 1943 θα συνθέσει τη μικρή σουίτα σε 15 εικόνες, την οποία θα εκδώσει το 1944. Λόγω της ενασχόλησής του με τη μουσική για τον κινηματογράφο, να πούμε ότι έγραψε μουσική για 22 ταινίες, ο Ibert είχε την ικανότητα να δημιουργεί άμεσες και ζωντανές εικόνες. Έτσι, ακολουθώντας την παράδοση της γαλλικής προγραμματικής μουσικής, μουσική που περιγράφει εικόνες ή ιστορίες δηλαδή, γράφει το έργο έντονα επηρεασμένος από το στυλ των Μωρίς Ραβέλ, Κλοντ Ντεμπιουσί, αλλά και των συγχρόνων του όπως ο Φρανσίς Πουλένκ. Τα μέρη που θα ακούσουμε είναι τα εξής: Πρελούδιο, Ρόντο, Ο χαρούμενος αμπελουργός, Νανούρισμα των αστεριών, Η βόλτα με έλκυθρο, Ρομάνς, Καντρίγ, Σερενάτα στο νερό, Η ραπτομηχανή, Το αντίο, Η κρόκη και Χορός του αμαξά. Ερμηνεύει η Χε Γουον Τσάνγκ.

η Χέγον Τσάνγκ έρμηνεσε στο πιάνο 12 μέρη από την μικρή σουίτα σε 15 εικόνες, σύνθεση του 1943 του Ζακ Ιμπέρ. Έχουμε πει φυσικά για την περίοδο 1920-1923 που διέμενε στη Βίλα των Εδίκων έχοντας κερδίσει το Prix de Rome. Η καθημερινότητά του στη Βίλα δεν είχε πολύ σχέση με την εικόνα του απομονωμένου συνθέτη που κλείνεται σε ένα δωμάτιο και γράφει φούγγες όλη μέρα. Το σύστημα του Prix de Rome βέβαια ήταν αρκετά ιδιαίτερο. Οι υπότροφοι ζούσαν όλοι μαζί στη Βίλα Μέντιτσι, έτρωγαν μαζί, γνωρίζονταν με ζωγράφους, γλύπτες, αρχιτέκτονες και χαράκτες και είχαν ως υποχρέωση να στέλνουν κάθε χρόνο στο Παρίσι τα έργα που αποδείκνυαν την πρόοδό τους. Ο Ιμπέρ όμως δεν ήταν άνθρωπος του ακαδημαϊκού εγκλισμού. Από τις μαρτυρίες για την παραμονή του φαίνεται ότι εκμεταλλεύτηκε τη Ρώμη ως αφετηρία για ταξίδια. Περιηγήθηκε στη Σικελία και την Τινησία, απορροφώντας ήχους, χρώματα, λαϊκές μελωδίες, λιμάνια και μεσογειακές εικόνες που αργότερα πέρασαν στη μουσική του. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί ο Ιμπέρ δεν βγήκε από την Βίλα Μέντιτσι ως ρωμαϊκός συνθέτης με την έννοια της αρχαιοπρέπειας ή του βαγνερικού μεγαλείου. Βγήκε περισσότερο ως συνθέτης της Μεσογείου. Πέρασαν περίπου 14 χρόνια από την αναχώρησή του από τη Βίλα Μέντιτσι και το 1937 διορίστηκε διευθυντής της Γαλλικής Ακαδημίας στη Ρώμη. Η ανάληψη των καθηκόντων του έγινε την 1η Φεβρουαρίου του 1937. Ήταν μια ασυνήθιστη επιλογή επειδή παραδοσιακά τη διεύθυνση αναλάμβαναν κυρίως ζωγράφοι ή γλύπτες. Ο Ιμπέρ υπήρξε ο μόνος μουσικός που έφτασε ποτέ σε αυτή τη θέση. Όσοι περιέγραψαν τη θητεία του τονίζουν ότι ήταν αρκετά φιλελεύθερος ως διευθυντής. Δεν επέβαλε στεγνή ακαδημαϊκή πειθαρχία και αντιμετώπιζε τους νέους καλλιτέχνες περισσότερο ως δημιουργούς παρά ως μαθητές. Ο ίδιος τώρα δεν υπήρξε ποτέ έντονα πολιτικοποιημένος με την έννοια του κομματικού ακτιβισμού, αλλά τάχθηκε σταθερά υπέρ της ελευθερίας της έκφρασης, της ανεξαρτησίας και της γαλλικής δημοκρατικής παράδοσης εναντιούμενο στον ολοκληρωτισμό. Το 1940, στις αρχές του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, η άρνησή του να συμβιβαστεί με τις δυνάμεις κατοχής οδήγησε το φιλοναζιστικό καθεστώς του Βυσί να απαγορεύσει τη μουσική του και να τον απολύσει από τη θέση του Διευθυντή της Γαλλικής Ακαδημίας. Το όνομά του μπήκε στη μαύρη λίστα των φασιστικών αρχών, αναγκάζοντάς τον να καταφύγει στην Αντίμπ

και αργότερα να ζήσει εξόριστο στην Ελβετία. Μετά την απελευθέρωση της Γαλλίας τον Αύγουστο του 1944, ο στρατηγός Charles de Gaulle τον ανακάλεσε προσωπικά στο Παρίσι, αποκαθιστώντας τον πλήρως στις επίσημες θέσεις του, γεγονός που δείχνει ότι η γαλλική αντίσταση τον θεωρούσε σύμμαχο των δημοκρατικών αξιών. Από τότε παρέμεινε διευθυντής μέχρι το 1960, μια εξαιρετικά μακρά θητεία, σχεδόν 17 ετών, αν αφαιρέσουμε την διακοπή του πολέμου. Έτσι, η Ρώμη δεν ήταν απλώς ένα σταθμό στην καριέρα του, αλλά σχεδόν το δεύτερο πνευματικό του σπίτι. Δεν είναι τυχαίο ότι πολλά από τα πιο λαμπερά, ηλιόλουστα και μεσογειακά έργα του γεννήθηκαν από εμπειρίες που ξεκίνησαν ακριβώς εκεί. Μιας και αναφέραμε στην αρχή της εκπομπής ότι έγραψε μουσική για 22 ταινίες, είναι ευκαιρία να ακούσουμε ένα μικρό κομμάτι από μια ταινία του 1956 σε σκηνοθεσία Gene Kelly με τον τίτλο Invitation to the Dance, πρόσκληση στο χορό. Μια αμερικάνικη ταινία ανθολογίας χορού που αποτελείται από τρεις ξεχωριστές ιστορίες, όλες τους με πρωταγωνιστή φυσικά τον ίδιο τον Gene Kelly. Η ταινία πήρε το όνομά της από μια ομώνυμη σύνθεση για πιάνο του Carl Maria von Weber, τμήματα της οποίας παίζονται κατά τους τίτλους τέλους. Στην πρώτη ιστορία της ταινίας, το τσίρκο, η μουσική είναι του Iber και θα ακούσουμε τον χορό των κλόουν, μιας και ο Gene Kelly υποδίεται έναν κλόουν. Ο Robert Irving διευθύνει την Symphonia of London.

Ο Ρόμπερτ Ίρβινγκ δίευθυνε την Symphony of London και ακούσαμε τον χορό των Κλόουν του Ζακ Ιμπέρ από την ταινία του 1956 του Τζιν Κέλι Invitation to the Dance, πρόσκληση στον χορό. Θα μείνουμε σε μουσική που συνέθεσε για τον κινηματογράφο Ζακ Ιμπέρ και θα πάμε όμως το 1933 όταν γράφει 4 θαυμάσια τραγούδια για μια κινηματογραφική εκδοχή του Δον Κιχώτη του αυστριακού σκηνοθέτη Georg Wilhelm Pabst 1885-1967, όπου θα πρωταγωνιστούσε ο διάσημος μπάσος Φιόντορ Σαλιάπιν. Αρχικά το έργο το είχε αναλάβει ο Μωρίς Ραβέλ. Στην πραγματικότητα όμως ο σκηνοθέτης το είχε αναθέσει ταυτόχρονα σε αρκετούς συνθέτες, έτσι ώστε να επιλέξει στο τέλος ό,τι ήθελε εκείνος. Το 1933 που παίχτηκε η ταινία στους κινηματογράφους με τη μουσική του Ιμπέρ, ο Ραβέλ μήνυσε τους παραγωγούς, αλλά ποτέ δεν εξασφάλισε δικαστική απόφαση. Η μουσική του Ιμπέρ, γεμάτη ισπανικό χρώμα και βαθύ λυρισμό, θεωρείται σήμερα ένα από τα αριστουργήματα του ρεπερτορίου για φωνή και ορχήστρα. Εμείς θα απολαύσουμε τώρα από ηχογράφηση του 1992 τον Χωσέ Βαν Ντάμ, συνοδεία της ορχήστρας της Εθνικής Όπερας της Λιόν υπό τη διεύθυνση του Κεντ Ναγκάνο. Οι τίτλοι των τραγουδιών είναι οι εξής: το τραγούδι της αναχώρησης του Δον Κιχώτη, το τραγούδι για την Δουλτσινέα, το τραγούδι του Δούκα και το τραγούδι του θανάτου του Δον Κιχώτη.

Ο Χόζε Βαν Ντάμ και μαζί του η ορχήστρα της Εθνικής Όπερας της Λιόν υπό τη διεύθυνση του Κέντ Ναγκάνο ερμήνευσαν τα τέσσερα θαυμάσια τραγούδια του Ζακ Ιμπέρ από την ταινία «Δον Κιχώτης» του 1933. Το έργο που θα ακολουθήσει στη συνέχεια είναι το πρώτο που έγραψε για τη μεγάλη οθόνη. Είναι η «Συμφωνή Μαρίν» του 1931, ένα από τα λιγότερο γνωστά αλλά ιδιαίτερα γοητευτικά ορχιστρικά έργα του Ζακ Ιμπέρ. Πρόκειται για ένα συμφωνικό ποίημα το οποίο ο Ιμπέρ συνέθεσε ως μουσική για το σύντομο ντοκιμαντέρ «SOS Φως», μια ταινία που είχε παραγγείλει το γαλλικό ναυτικό. Η θάλασσα σε αυτό το έργο δεν έχει χρώμα γαλανό, γαλαζοπράσινο ή βαθύ μπλε, αλλά γκρίζο. Ξεκινά μάλλον σκοτεινά και μουντά, αλλά γαλήνια και εν συνεχεία σαν να μπαίνουν μπροστά οι μηχανές ενός καραβιού. Ο κυματισμός είναι προς ώρας απαλός. Οι μηχανές δυναμώνουν, οι εντάσεις και ο άνεμος και σύντομα ένας ρυθμός σαν ταραντέλα θα θέσει τα πάντα σε εγρήγορση. Από τις ήρεμες θάλασσες περνάμε σε κίνηση και παλμό βαπουριού εν πλώ, φουρτουνιασμένα επεισόδια και θριαμβευτικές και λαμπρές κορυφώσεις. Στην ορχήστρα ο Ιμπέρ περιλαμβάνει μεταξύ άλλων άλτο σαξόφωνο, άρπα, πιάνο και τσελέστα, στοιχεία που συμβάλλουν στη δημιουργία λαμπερών και υδάτινων ηχοχρωμάτων. Δεν βρήκα πουθενά στο διαδίκτυο να δω αυτό το ντοκιμαντέρ, οπότε φαντάζομαι μόνο ότι θα υπήρχαν σκηνές στις οποίες θα υπήρχε κίνδυνος ή που κάποιοι ναύτες θα επιδίδονταν σε θαυμαστά κατορθώματα ή οτιδήποτε άλλο επικό. Ο Ιμπέρ από την πρώτη κιόλας κινηματογραφική δουλειά του σίγουρα περιγράφει ιδανικά αυτό που βλέπουμε στην οθόνη. Άλλωστε είχε μεγάλη εμπειρία ήδη από τη θητεία του ως πιανίστας κινηματογράφου στα νεανικά του χρόνια. Ακούμε την Orchestre de Concert Lamoureux υπό τη διεύθυνση του Yutaka Sado.

Ο Γιουτάκα Σάντο διεύθυνε την Orchestre de Concert Lamoureux και ακούσαμε το έργο Symphonie Marine του 1931. Μουσική που συνέθεσε για το ντοκιμαντέρ του γαλλικού ναυτικού SOS Foss ο Jacques Ibert. Η σημερινή μας εκπομπή θα φτάσει στο τέλος με το μικρό ορχιστρικό έργο Hommage à Mozart. Φόρος τιμής των Μότσαρτ του 1955 σε φόρμα ρόντο. Μουσικά το έργο δεν παραθέτει αυτούσια θέματα του Wolfgang Amadeus Mozart, αντίθετα αποτύπτει φόρο τιμής στο πνεύμα του, δηλαδή κομψότητα και διάβια στη γραφή, συμμετρικές φράσεις, ανάλαφρη ενορχίστρωση, ζωηρό και χαρούμενο χαρακτήρα με νεοκλασική αισθητική και γαλλική φινέτσα. Θα ακούσουμε και πάλι σε αυτό το αφιέρωμα τη Συμφωνική Ορχήστρα του Μόντρεαλ υπό τη διεύθυνση του Charles Dutoit.

0: Ο Σαρλ Ντιτουά δίθυνε τη Συμφωνική Ορχήστρα του Μόντρεαλ και ερμήνευσαν το έργο «Ομάζ à Mozart», φόρος τιμής των Μότσαρτ, του Ζακ Ιμπέρ, γραμμένο το 1955. Κάπου εδώ και η τέταρτη εκπομπή μας πάνω στη ζωή και το έργο του Ζακ Ιμπέρ έφτασε στο τέλος της. Αύριο στις 3 και πάλι θα είμαστε μαζί για τη συνέχεια και το τέλος του αφιερώματος. Από τον Σταμάτη Αθανάσουλα στην παραγωγή και παρουσίαση και τον Γιώργο Κωστόπουλο στην ηχογράφηση και το μοντάζ, καλό σας απόγευμα. Γεια σας.
1: Ακούτε Τρίτο.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Ο γεννημένος το 1928 Κλάους Φοντονάνι ήταν ένα από τα ηγετικά μέλη του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος της Γερμανίας. Τον αδελφό του τον γνωρίζουν οι μουσικόφιλοι, ο μαέστρος Κρίστοφ Φοντονάνι, επί πολλά χρόνια διευθυντής της ορχήστρας του Cleveland. Ο πατέρας τους, ο Hans Donani, ήταν ένας αγωνιστής, ένα δραστήριο μέλος αντιναζιστικής οργάνωσης στη Γερμανία. Κατηγορήθηκε ότι σχετιζόταν με την αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας του Χίτλερ που πραγματοποιήθηκε στις 20 Ιουλίου του 1944 στο καταφύγιο του Χίτλερ, στη Φωλιά του Λύκου, στην Πολωνία. Συνελήφθη και εκτελέστηκε από τα SS το 1945. Ο πατέρας του Hans ήταν ο συνθέτης Έρνου Ντοχνάνι ή Ernst von Donani, όπως υπέγραφε τα περισσότερα έργα του με τη γερμανική εκδοχή του ονόματός του. Ο λόγος που ανέφερε την ιστορία με τους απογόνους του και ειδικά τον αντιναζιστικό αγώνα του γιού του είναι γιατί ο συνθέτης κατηγορήθηκε ότι συνεργάστηκε με τους Ναζί. Μια φήμη που ήταν ευρέως διαδεδομένη στην πατρίδα του, την Ουγγαρία. Η τελευταία σύζυγός του έδωσε αγώνα για να αποδείξει ότι οι φήμες ήταν φρικτά ψέματα. Όπως και ο συμπατριώτης του, ο μαέστρος Πίτερ Χάλας, ο οποίος σε ένα άρθρο του με τίτλο «Διοκόμενη μουσική στην Ουγγαρία μεταξύ 1919 και 1945» παρουσίασε τον Ντοχνάνι ως θύμα του ναζισμού. Και επίσης ο Ούγγρος συγγραφέας James Grimes το 2001 στο βιβλίο του για τον Ντοχνάνι τον χαρακτηρίζει ως ένα ξεχωριστό ήρωα της αντίστασης του ολοκαυτώματος. Όσοι τον υπερασπίστηκαν παρουσίασαν στοιχεία από τα τέλη της δεκαετίας του 1930 και τις αρχές της δεκαετίας του 1940, όταν ο Ντοχνάνι χρησιμοποίησε τη σημαντική επιρροή του στην Ουγγαρία για να σώσει Εβραίους μουσικούς, κάποιους φυγαδεύοντάς τους. Οι φήμες μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ότι ήταν εγκληματίας πολέμου ήταν τόσο διαδεδομένες που ακόμη και σήμερα, περισσότερα από 60 χρόνια μετά το θάνατό του, πολλοί μουσικοί εξακολουθούν να πιστεύουν ότι ο Ντοχνάνι ήταν Ναζί. Το βασικό στοιχείο όσων τον κατηγορούσαν ήταν ότι τον Νοέμβριο του 1944 πήγε στην Αυστρία. Στη συνέχεια όμως πήγε στην Αμερική και πριν τον δεχτούν οι Αμερικάνοι στη Φλόριντα,

Φλόριντα εξέτασαν ενδελεχώς τις φήμες και κατέληξαν ότι ήταν ανυπόστατες. Στην πατρίδα του, την Ουγγαρία, μετά τον πόλεμο απαγορεύτηκε η μουσική του. Το 1945 ο διάσημος συνθέτης Ζόλταν Κοντάι με μια ομάδα μουσικών από την Ακαδημία Μουσικής Φραντς Λίστ έπεισαν τον Ούγγρο Υπουργό Δικαιοσύνης να αφαιρέσει το όνομα του Ντοχνάνη από μια ανεπίσημη λίστα εγκληματιών πολέμου. Ο λαός λέει ότι όπου υπάρχει καπνός, υπάρχει και φωτιά. Απ' την άλλη, αν σου κολλήσει ρετσινιά, δεν σε ξεπλένει ολόκληρο ποτάμι. Κυρίες και κύριοι, ξεκίνησε η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα, στο 21ο επεισόδιο, μια σειρά με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κονσέρτα για πιάνο και μερικά εντελώς άγνωστα, το κονσέρτο αριθμός 1 του Έρνου Ντοχνάνη. Χρησιμοποιώ την ουγγρική εκδοχή του ονόματός του, γιατί το έργο το έγραψε νεότατος όταν ακόμα ήταν στην Ουγγαρία, σε ηλικία 20 ετών. Ένα έργο του ύστερου ρομαντισμού, γραμμένο το 1897-98, που θυμίζει τον τρόπο γραφής του Μπραμς. Το κονσέρτο ακολουθεί την παραδοσιακή δομή των τριών μερών. Γρήγορο, αργό, γρήγορο. Ωστόσο, στην αρχή του πρώτου μέρους, ως εισαγωγή, υπάρχει ένα αντάτζιο μαεστόζο, το οποίο το κύριο θέμα εμφανίζεται ως πρώτο θέμα στον κορμό αυτού του μέρους, το αλέγκρο. Κονσέρτο για πιάνο, αριθμός 1, στη Μιελάσσονα του Έρνου Ντοχνάνη. Από ηχογράφηση που έγινε το 1993 στη Γλασκόβη. Ερμηνεύει η Συμφωνική Ορχήστρα του BBC της Σκωτίας υπό τον Φέντορ Γκλουσένκο με σολίστ τον Μάρτιν Ρόσκο. Μέρος πρώτο, αντάτζιο μαεστόζο, αλέγκρο, αντάτζιο. Νικόλας Βιβλάκης από το τρίτο πρόγραμμα. Καλή ακρόαση.

Ήταν το πρώτο μέρος από το κονσέρτο για πιάνο αριθμός 1 στη Μη Ελλάσσονα του Έρνου Ντοχνάνη, από ηχογράφηση που έγινε το 1993 στη Γλασκόβη με τη Συμφωνική Ορχήστρα του BBC της Σκωτίας υπό τον Φέντορ Γκλουσένκο και σολίστα τον Μάρτιν Ρόσκο. Το δεύτερο μέρος είναι στη Λα Ελλάσσονα. Το μέρος αυτό ξεκινά με τα κόρνα να παρουσιάζουν τη μελωδία και τα έγχορδα να συνοδεύουν παίζοντας πιτσικάτο. Η μελωδία αυτή έχει τη βάση της στην εισαγωγή του πρώτου μέρους, το Adagio Maestoso, με μια τεχνική που ανάγεται στο μπαρόκ, γνωστή κυρίως από τα έργα του Μπαχ, η Λα Ελλάσσονα θα μεταλλαχθεί σε Λα Μίζωνα. Μέρος δεύτερο, Andante.

Ήταν το δεύτερο μέρος, Αντάντε, από το κονσέρτο για πιάνο αριθμός 1 στη Μία Λάσσονα του Έρνου Ντοχράνη, με τη Συμφωνική Ορχήστρα του BBC της Σκωτίας υπό τον Φέντορ Γκλουσένκο και σολίστ τον Μάρτιν Ρόσκο. Το τρίτο μέρος, Βιβάτσε, είναι γραμμένο στα 3/4 και στη Μία Λάσσονα. Εδώ επανέρχεται στο δραματικό τέλος το εναρκτήριο θέμα του έργου από το Αντάτζιο Μαεστόζο που σας έλεγα, το οποίο λειτουργεί ως συγκολητικό υλικό σε ολόκληρο το έργο. Ο ρυθμός θα αλλάξει αρκετές φορές από τα 3/4 στα 4/4, στα ξέφρενα 6/8 για να καταλήξει στο πρέστο με ρυθμό 2/4 που θα οδηγήσει στο θριαμβευτικό φινάλε. Όχι στη Μία Λάσσονα, αλλά στη Μιμίσσονα. Βιβάτσε, καντέντσα κον όρκεστρα, Βιβάτσε. Τελευταίο μέρος από το κονσέρτο για πιάνο αριθμός 1 στη Μία Λάσσονα του Έρνου Ντοχνάνη.

ήταν η εκπομπή «Αδράξτε τον ήχο». Σήμερα, στο 21ο επεισόδιο μιας σειράς με μερικά από τα ομορφότερα ρομαντικά κοντσέρτα για πιάνο και μερικά σχεδόν άγνωστα, μεταδώσαμε το κοντσέρτο για πιάνο αριθμό 1 στη Μία Λάσωνα του Έρνον Ντοχνάνη, με τη Συμφωνική Ορχήστρα του BBC της Σκωτίας υπό τον Φέντορ Γκλουσένκο και σολίστ τον Μάρτιν Ρόσκο. Ένα νεανικό έργο του συνθέτη, το οποίο έγραψε το 1897-98 όταν ήταν 20 χρόνων. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να γράψετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση vivlakis@ert.gr. Με τον Έρνον Ντοχνάνη δεν τελειώσαμε. Το δεύτερο κονσέρτο του για πιάνο θα είναι στο κέντρο της επόμενης εκπομπής αυτής της σειράς. Ως το τέλος, μέρος από το πιο γνωστό ίσως έργο του Ντοχνάνη, ένα έργο για πιάνο και ορχήστρα, που δεν είναι όμως κονσέρτο. Όσοι έχουν χιούμορ θα χαρούν, οι υπόλοιποι θα ενοχληθούν. Έτσι προλόγησε το έργο του παραλλαγές σε ένα παιδικό τραγούδι που έγραψε το 1914. Και δεν είναι ο πρώτος που εμπνεύστηκε από αυτό το συγκεκριμένο τραγούδι. Ο Μότσαρτ, ο Χάιντν, ο Σενσάνς, ο Λίστ, για να αναφέρω μόνο μερικούς από όσους έχουν χρησιμοποιήσει ποικιλοτρόπως αυτή τη μουσική που έγινε τραγούδι με γαλλικούς και αργότερα με αγγλικούς στίχους. Σύμφωνα με το Γάλλο ιστορικό Ανρί Ρενέ Μαρού, η μελωδία πρωτεμφανίστηκε σε ένα ποιμαντικό τραγούδι που οι ρίζες του χάνονται πριν το 1740. Με τις παραλλαγές του Ντοχνάνη σχολιάζει με χιούμορ διαφορετικά έργα ή διαφορετικά στυλ σύνθεσης. Από το δεύτερο μέρος της συμφωνίας του Τσαϊκόφσκι ως τις εθέρειες αρμονίες του Ντεμπιουσί και το στυλ του Μπραμς. Ένα μέρος από το έργο ως το τέλος της σημερινής εκπομπής, από ηχογράφηση του 2022 με την Staatsphilharmonie Reinhard Pfalz, υπό τη διεύθυνση του Μόντεστας Πίτρινας και σολί στο πιάνο τη γεννημένη στη Μόσχα, Σόφια Γκουλμπαντάμοβα. Όσοι έχουν χιούμορ θα χαρούν, οι υπόλοιποι θα ενοχληθούν. Σας ευχαριστώ για την ακρόαση και τα μηνύματά σας. Νικόλας Βιβλάκης από το τρίτο πρόγραμμα. Γεια σας.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Έκτο Κούρνος Music Festival στη Λίμνο. Εξκαφή, ανασκαφή. Μουσική, οικαστικά και θέατρο. Σε παλιές δίσκο, εργοστάσια και θερμαλούτρα. Από 2 έως 17 Αυγούστου. Όλες οι δράσεις με ελεύθερη είσοδο. Πληροφορίες kurnosmusicfestival.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Κλασικά τρίτο. Στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο τρίτο.gr. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

στον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο. Ανακαλύψτε τα έργα που συνομιλούν στο 3to.gr.

τον κήπο. Μουσική χωρίς λόγια για μια σκέψη και έναν περίπατο από το τρίτο πρόγραμμα. Επιμέλεια παραγωγή Τάσος Ρωσόπουλος.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Μουσική μικρού μήκους, μινιατούρες. Ιδέα επιμέλεια παρουσίαση Ραλού Βογιατζή. Στο πικ τους ήταν το πιο πολυπληθές είδος στη Βόρεια Αμερική, με έναν πληθυσμό που εκτιμάται γύρω στα 5 εκατομμύρια. Όμως στο πέρασμα των δεκαετιών τα εξοντώσαμε ως κυνήγι για το τραπέζι μας, με την τεχνολογία του κυνηγιού του 19ου αιώνα, με την επιδεικτική αδιαφορία μας. Απλά τα σκοτώναμε στον αέρα ένα-ένα, μέχρι που το τραγούδι τους έπαψε να ακούγεται για πάντα. Στο Λος Άντζελες του 21ου αιώνα, ο Κρίστοφερ Τιν αναφέρεται σε ένα είδος περιστεριού. Το 2022 επιλέγει ποίηματα από τον 19ο αιώνα και με μουσική γλώσσα της ίδιας εποχής, της εποχής που εξόντωσε αυτό το είδος, δημιουργεί ένα έργο 11 συνθέσεων. Η κάθε μία ξεχωριστά λέει μια ιστορία για την ομορφιά των πουλιών που χάθηκαν. Όλες μαζί, τις ανησυχίες του για το μέλλον του κόσμου. The Lost Birds, τα χαμένα πουλιά. Και λέει πως είναι ένα έργο για την απώλεια και την απουσία τους, εγκόμιο της ομορφιάς τους και των συμβολισμών τους, δηλαδή της ελπίδας, της ειρήνης, της ανανέωσης. Ένα έργο μνήμης και προειδοποίησης, γιατί αν δεν αλλάξει κάτι, σημαίνει απλά την εξαφάνιση του ίδιου του ανθρώπινου είδους. Ένα μοναχικό πουλί χαιρετίζει τη νύχτα. Ο ήπιος θρήνος του απομακρύνει τη θλίψη μας. Κουρδίζει τα κουρασμένα ρολόγια μας στην απόλαυση. Φαίνεται πως τραγουδάει όσες σκέψεις δεν μπορούμε να πούμε και να τις θέτει σωστά, μέχρι να αισθανθούμε για άλλη μια φορά ότι το μπορεί είναι μπορεί και να ελπίζουμε πως ορισμένα μπουμπούκια μπορεί να ανθίζουν χωρίς αρρώστια. 100.000 πουλιά χαιρετίζουν τη μέρα και ένα μοναχικό τη νύχτα. Και αυτό υπερτερεί. Το αθώο κελάιδημά του θα μπορούσε να μας κάνει σοφούς. Αν μόνο αν ακολουθήσουμε όταν μας λένε να ανυψωθούμε, αν μόνο αν βάζουμε στις εγκομιαστικές τους νότες λέξεις και εκτοξεύσουμε τις καρδιές μας μαζί τους, πάνω στους ουρανούς. Σε ελεύθερη μετάφραση, ποίημα της Κριστίνα Ροσέτη.

Από το έργο «Τα χαμένα πουλιά, η ελεγεία μιας εξόντωσης», «The Lost Birds, an Extinction Elegy», του Christopher Tin, ακούσαμε το τέταρτο μέρος, 100,000 Birds, 100,000 πουλιά, με το φωνητικό σύνολο Voices A.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είμαι η Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη και σας καλωσορίζω στα Ευγενή Μέταλλα. Θα είμαστε μαζί για μία ώρα, με ιστορίες ανθρώπων και κουβέντες που αντέχουν στο χρόνο. Σας καλώ να ακούσουμε μαζί ό,τι δεν φθείρεται. Σήμερα, στα Ευγενή Μέταλλα, συναντώ το συγγραφέα Ισίδωρο Ζουργό. Ο Ισίδωρος Ζουργός, ενώ γράφει μυθιστορήματα, χτίζει κόσμους όπου η ιστορία αναπνέει ακόμη, όπου οι άνθρωποι κουβαλούν τη μνήμη σαν μυστικό φορτίο και όπου το παρελθόν επιστρέφει διαρκώς για να φωτίσει το παρόν. Στα βιβλία του το Βυζάντιο, η Μακεδονία, οι μεταβατικές εποχές, οι χαμένες πατρίδες και οι εσωτερικές εξορίες γίνονται πεδίο υπαρξιακής αναζήτησης. Οι ήρωές του αναμετρώνται με το χρόνο, την πίστη, τον έρωτα, τη φθορά, αλλά και με εκείνη τη βαθιά ανθρώπινη ανάγκη να βρει κανείς νόημα μέσα στον κόσμο. Με γλώσσα πυκνή, στοχαστική και ποιητική, ο Ισίδωρος Ζουργός ανήκει στους συγγραφείς που δεν αφηγούνται μόνο ιστορίες, συνομιλούν με τη μνήμη και με την ψυχή του ανθρώπου. Στα Ευγενή Μέταλλα μας ενδιαφέρουν οι κουβέντες που αντέχουν στο χρόνο και η φωνή του Ισίδωρου Ζουργού είναι σίγουρα μία από αυτές. Κύριε Ζουργέ, καλώς ήρθατε.
1: Χαίρετε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και τη φιλοξενία. Να είστε καλά.
0: Ας περάσουμε στο κεφάλαιο μνήμη, ιστορία και ανθρώπινη ψυχή. Ας ξεκινήσουμε από αυτό. Πιστεύετε πως η λογοτεχνία είναι ένας τρόπος να διασώζουμε ό,τι η ιστορία μπορεί να ξεχνά?
1: Γενικότερα υπάρχει μία σχέση ανάμεσα στη λογοτεχνία και στη μνήμη. Κατά κάποιο τρόπο η λογοτεχνία είναι η τέχνη της ταρίχευσης της μνήμης και θα έλεγα ίσως αυτής της μνήμης η οποία δεν είναι τόσο εντοπίσιμη από το ραντάρ της επίσημης ιστοριογραφίας. Μέσα στο ανθρώπινο παρελθόν υπάρχουν κόγχες εμπειριών και καταθέσεων στις οποίες η λογοτεχνία έχει να πει αρκετά.
0: Τι είναι αυτό που σας συγκινεί περισσότερο στους ανθρώπους του παρελθόντος, η μοίρα τους ή η σιωπή τους, γιατί εγώ κάτι νιώθω ότι σας συγκινεί?
1: Είναι και τα δύο, νομίζω. Ότι η ανθρώπινη μοίρα μέσα στη διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας είναι κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά σαγηνευτικό θέμα για κάποιο μυθιστόρημα. Όπως επίσης και η σιωπή. Η σιωπή των αφανών, των ταπεινών, των ανθρώπων που δεν έχουν αξιωθεί μεγαλεία, εξουσία και δυνατότητα έκφρασης. Η λογοτεχνία δεν πρέπει να περνά και να προσπερνά για την ακρίβεια αυτούς τους ανθρώπους, αλλά να στέκεται και να προσπαθεί να αναπλάθει τη φωνή τους. Με τη βοήθεια της ιστορίας βέβαια, αλλά πιο πολύ πατώντας στον δικό της ιδιοπρόσωπο τρόπο αφήγησης.
0: Στα βιβλία σας μοιάζει σαν η ιστορία να μην είναι φόντο, αλλά να είναι ένας πραγματικά ζωντανός οργανισμός. Πώς τη βιώνει ο ίδιος ο συγγραφέας?
1: Κάθε φορά που σκέφτομαι και ακούω τη λέξη ιστορία, έχω μπροστά μου την εικόνα ενός κρατήρα ο οποίος κοχλάζει. Γιατί η ιστορία είναι κάτι που επηρεάζει στο διηνεκές του χρόνου, κάτι το οποίο ουσιαστικά μετασχηματίζει τις μελλοντικές κοινωνίες και είναι και επίσης μια μεγάλη αποθήκη εμπειριών, ας το πούμε ένας μαγικός τρόπος γνώσης. Στα μυθιστορήματα που ασχολούνται με την ιστορία μας νοιάζει πάρα πολύ η ανθρώπινη συνθήκη. Τι είναι ο άνθρωπος, με ποιο τρόπο αντιδρά, κατά πόσο αυτές οι αντιδράσεις μπορούν να ταξινομηθούν ή με κάποιο τρόπο μπορούν να ερμηνευτούν. Δεν είναι τόσο εύκολο και από την πλευρά της ιστορίας αλλά και από την πλευρά της λογοτεχνίας, γιατί είναι μια μια πραγματικότητα που ζει και είναι μια πραγματικότητα που κοχλάζει.
0: Γιατί ο άνθρωπος επιστρέφει διαρκώς στο παρελθόν, ενώ

0: γνωρίζει ότι δεν μπορεί να το αλλάξει. Και αυτή είναι μια γενική ερώτηση που τη ζω από μικρή. Πραγματικά δηλαδή αυτή την απορία την έχω από μικρή.
1: Νομίζω ότι είναι εδρεωμένη η πεποίθηση ότι με βάση τις εμπειρίες του παρελθόντος μπορούμε κάτι να κερδίσουμε και να σχεδιάσουμε με σωστό τρόπο για το μέλλον. Οι εμπειρίες όλων των παλιών ανθρώπων, είτε είναι αυτές οι κοντινές ιστορικά των παππούδων μας και των γιαγιάδων μας, είναι κάτι στο απότερο παρελθόν, έχουν μία σημασία. Ίσως γιατί έχουμε όλοι μας κατά βάθος την πεποίθηση ότι ο άνθρωπος στα βασικά του χαρακτηριστικά και στις ανάγκες είναι ο ίδιος. Προφανώς και το διαφορετικό πολιτισμικό και πολιτικό και κοινωνικό περιβάλλον επηρεάζει τις συμπεριφορές, αλλά η ανάγκη των ανθρώπων, και μπορούσα πάρα πολύ πρόχειρα να πω η ανάγκη για καταξίωση, η ανάγκη για στοργή, η ανάγκη για τρυφερότητα, αλλά και ένα φάσμα άλλο ζωφερών επιθυμιών, η αγάπη για κυριαρχία, η αγάπη για εξουσία, εμφανίζονται σε όλη τη διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας με διαφορετικό πρόσωπο.
0: Πιστεύετε ότι οι κοινωνίες χάνουν πρώτα τη μνήμη τους και έπειτα την ψυχή τους?
1: Νομίζω ότι το ένα φέρνει αναπόσπαστα και το άλλο. Κοινωνίες χωρίς μνήμη είναι κοινωνίες αυτές οι οποίες είναι πρώτα τα εύκολα θύματα της κάθε εξουσίας, η οποία κάθε εξουσία έχει τους δικούς της λόγους να σβήνει ή να επιλέγει από τη συλλογική μνήμη. Από την άλλη, νομίζω πως το να χάσεις τη μνήμη σου είναι πάρα πολύ κοντινό με το να χάσεις την ψυχή σου. Και όταν λέμε να χάσεις την ψυχή σου, αν προσπαθούμε λίγο να το ορίσουμε, εννοούμε το να χάσεις την αίσθηση της συλλογικής ταυτότητας, την αίσθηση της πορείας και επίσης να νιώθεις ότι έχεις ένα στραπατσαρισμένο άξονα αξιών, ο οποίος για κάποιους λόγους έχει πεταχτεί στα σκουπίδια.
0: Κάνοντάς σας αυτή την ερώτηση, είχα στο νου μου μία προσωπική ατομική πηξίδα του καθενός.
1: Αυτό υπάρχει, προφανώς. Αλλά αυτή η προσωπική πηξίδα μας οδηγεί σε θάλασσες οι οποίες έχουν συγκεκριμένες συντεταγμένες. Άρα λοιπόν, προφανώς και η προσωπική πορεία είναι κάτι εξαιρετικά σημαντικό, όμως από εκεί και πέρα η προσωπική πορεία πρέπει να λαμβάνει υπόψη και το τι βλέπεις αυτή την πορεία. Να μην είναι δηλαδή ένας μονήρης τρόπος να πάμε κάπου χωρίς να κοιτάμε αριστερά-δεξιά.
0: Υπάρχουν εποχές που αισθάνεστε πως συνομιλούν ίσως μυστικά μεταξύ τους?
1: Ναι, έχω αυτή την αίσθηση και δεν είναι πάντα εύκολα διακριτό. Νομίζω όμως ότι και οι επιστήμονες της ιστορίας έχουν αυτή την αίσθηση. Απλά έχουν την υποχρέωση αυτή, μια που υπηρετούν τον ορθό λόγο, τη σύγκριση, τον τρόπο των επιστημών, να έχουν πολύ πιο απτά και πιστικά παραδείγματα ότι όντως συμβαίνει. Στην περίπτωση της λογοτεχνίας, πολλές φορές αρκούμαστε και σε αυτή την αίσθηση. Ναι, την έχω αυτή την αίσθηση, ότι οι εποχές συνομιλούν μεταξύ τους. Έχω την αίσθηση των εποχών όταν βρισκόμαστε σε μια μεταβατική φάση και αυτή η μεταβατική φάση είναι συνήθως αυτή η οποία αποτελεί, αν το πούμε έτσι, μία άρθρωση του σώματος της ιστορίας.
0: Συχνά σκέφτομαι ότι η λογοτεχνία έχει υπερφυσικές δυνάμεις. Κάπως έτσι θα το έλεγα με τους όρους ενός παιδιού, ότι είναι ένας υπερήρωας. Πιστεύετε ότι μία από αυτές τις δυνάμεις θα μπορούσε να είναι ότι θα μπορούσε ίσως η λογοτεχνία να λειτουργήσει σαν αντίσταση απέναντι στη λύθη?
1: Ναι, είναι όπως είπαμε και προηγουμένως η τέχνη της ταρίχευσης της μνήμης, άρα δηλαδή είναι μια αντίσταση στη λύθη, ξεκάθαρα. Είναι ο παρτιζάνος που πολεμάει την εξουσιαστική κυρίως λύθη.
0: Τι είναι τελικά η μνήμη? Είναι ένα καταφύγιο ή μήπως είναι ένα βάρος?
1: Το ένα δεν αποκλείει το άλλο βέβαια. Είναι προφανώς ένα καταφύγιο, γιατί όταν η πραγματικότητα που ζεις σε ένα συγκεκριμένο χρόνο σου φαίνεται αφόρητη, καταφεύγεις τη μνήμη γιατί από εκεί θέλεις να πάρεις δυνάμεις ή αν το θέλεις, θέλεις να συγκρίνεις και έναν παλιό αξιακό κώδικα. Από την άλλη είναι και ένα βάρος βέβαια, γιατί η μνήμη είναι ένα μοσαϊκό πολλών ψηφίδων. Υπάρχει μαύρη μνήμη, υπάρχει χαρούμενη μνήμη, υπάρχουν πάρα πολλά. Είναι λοιπόν και η μνήμη ένα βάρος. Και αυτό το καταλαβαίνεις πάρα πολύ όταν κολλείσαι να λάβεις αποφάσεις στη ζωή σου, οι οποίες να είναι πέρα από το φιλοσοφικό ή πολιτικό πλέγμα με το οποίο έχεις μεγαλώσει και ανατραφεί, όταν η ζωή σου ζητά να κάνεις μια ιδεολογική μεταπίδηση ή να έχεις μια πρακτική διαφορετική, τότε θα πρέπει, αν το τώρα σου λέει ότι αξιολόγησε και θα το κάνω, να απαλλαχθείς από το βάρος της μνήμης.
0: Οι ήρωές σας συχνά κουβαλούν εσωτερικές εξορίες. Θεωρείτε ότι κάθε άνθρωπος θα μπορούσε ή είναι εξόριστος από κάτι?
1: Εγώ νομίζω ότι η εικόνα της λογοτεχνίας, τουλάχιστον μέσα μου, θα μπορούσε να είναι η εικόνα ενός ανθρώπου που περπατάει μόνο σε μια ατελείωτη ερημιά. Η λογοτεχνία από την πλευρά του γράφοντος είναι πραγματικά ένας τόπος εξορίας και είναι επίσης και μια νοσταλγία του απόλυτου. Μπορεί η γραφή να μην το δηλώνει, αλλά ωρέγεται το απόλυτο. Ίσως ωρέγεται και το μεταφυσικό. Ίσως ωρέγεται αλήθειες οι οποίες δεν έχουν αμφισβητήσεις, αλλά βιώνονται με έναν τρόπο σωματικό. Δεν το καταφέρνει όμως σχεδόν πάντα. Δεν μπορεί να βρει αυτές τις αλήθειες. Μετέχει ενός βιώματος το οποίο διαφέρει από τα άλλα καθημερινά βιώματα, αλλά μετέχει επίσης σε ένα κυνήγι, το οποίο κυνήγι δεν έχει τέλος.
0: Ποια είναι η βαθύτερη ανθρώπινη αγωνία που συναντάτε γράφοντας?
1: Δεν είναι μία, είναι πολλές. Αλλά εγώ νομίζω ότι κυριαρχεί τελικά, έστω και μεταμφιεσμένη, μία εύκολα εντοπίσιμη, το πολύ απλό έως απλοϊκό ερώτημα. Γιατί ήρθαμε και τι κάνουμε σε αυτό το πλανήτη? Αυτό νομίζω ότι βρίσκεται στο βάθος της κάθε καλλιτεχνικής δημιουργίας και όχι μόνο στην ίδια τη γραφή. Απλώς εγώ συγγραφέας μιλάω εκ μέρους της γραφής. Γιατί είμαστε εδώ? Μία θεώρηση και μία δέσμη σκέψεων που θα μπορούσαν πιθανώς, πολύ δύσκολα βέβαια, να δώσουν μια απάντηση σε αυτό το ερώτημα.
0: Και ας περάσουμε στο κεφάλαιο της ιστορίας για το Βυζάντιο, για το 1821, αλλά και για τους κόσμους που χάνονται. Τι σας ελκύει τόσο στις μεταβατικές εποχές, εκεί όπου ένας κόσμος πεθαίνει και ένας άλλος παράλληλα γεννιέται?
1: Είναι η αλήθεια ότι αυτές οι περίοδοι είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσες, γιατί μελετώντας τον θάνατο και την αναγέννηση των αντιλήψεων και των δοξασιών σε μια μεταβατική εποχή, θέλοντας και μη έχεις ένα μετρητή αξιών, τι είναι αυτό το οποίο τελικά έχει σημασία και ξαναγεννιέται ή επιβιώνει. Επίσης χαίρεσαι και πάρα πολύ όταν κάποιες αντιλήψεις είναι στα μάτια μας σήμερα βαθύτατα αντιανθρωπιστικές και όταν τις βλέπεις να βυθίζονται και να καίγονται, έχεις και μια ικανοποίηση πάνω σε αυτό. Οι μεταβατικές εποχές νομίζω ότι είναι ένα σχολείο γνώσης και μια ευκαιρία για το μυθιστόρημα να μπορεί να αγκαλιάσει όλες τις αντιφάσεις και όλες τις μεταβάσεις. Φανταζόμουν πάντα το μυθιστόρημα ως ένα ζωντανό οργανισμό και αυτό, ως κάτι το οποίο κοχλάζει, έχει μια ανοιχτή αγκαλιά και φοβάται να τα αγκαλιάσει όλα. Στις μεταβατικές εποχές έχεις μια αίσθηση εσωτερικής ελευθερίας ότι μπορείς να αγκαλιάσεις και τα πάντα και να αποχαιρετήσεις αγκαλιάζοντας αυτά που χάνονται και να καλωσορίσεις αυτά που έρχονται.
0: Στο περί της εαυτού ψυχής, μα τι ωραίος τίτλος είναι αυτός, μοιάζει να φωτίζεται όχι τους θριάμβους της αυτοκρατορίας, αλλά τις σκιές της ίδιας της ανθρώπινης ύπαρξης. Είναι τελικά η ιστορία πιο αληθινή όταν κοιτά τους αφανείς?
1: Πιστεύω πάρα πολύ σε αυτό και είναι μια κοινή, όχι, μια συνιστόσα σε πάρα πολλά από τα βιβλία μου. Η πλευρά των αφανών, η αδικημένη της ιστορίας, είναι πραγματικά ένα φαινόμενο το οποίο εμένα με έλκει πάρα πολύ. Μπορώ να πω και πολύ γρήγορα επιγραμματικά παραδείγματα ότι στα χάλκινα κατόφλια έχουμε το τροϊκό φαινόμενο από τα μάτια ενός δούλου. Στο παλιές και νέες χώρες ένα κομμάτι του μυθιστορήματος ανήκει στους υπηρέτες και στις υπηρέτριες, σε αυτούς τους αφανείς χάρτινους ήρωες της λογοτεχνίας του 19ου αιώνα. Και στις ρετσίνες του βασιλιά βασικό ρόλο παίζει ο ακόλουθος του εξουσιαστικού άνδρα. Να μην σας κουράζω πάνω σε αυτό, είναι κάτι το οποίο με έλκει ιδιαίτερα και περισσότερα με έλκει το γεγονός ότι αυτή η σχέση δούλου αφέντη σε εισαγωγικά δεν είναι κάτι το οποίο καθορίζεται άνωθεν, αλλά είναι μία σύμβαση πλαστή η οποία ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να αντιστραφεί.
0: Γιατί, κύριε Ζουργέ, σας ενδιαφέρουν πέσω Γιατί, κύριε Ζουριέ, σας ενδιαφέρουν περισσότερο οι ψυχές των ανθρώπων παρά οι ίδιες τους οι νίκες?
1: Οι νίκες. Νομίζω πως οι άνθρωποι στην εκδήλωση της

0: γυρίζει μπορεί να μοιάζει πάρα πολύ ο ένας με τον άλλον, άσχετα από το γεγονός ότι κάνουν πολύ διαφορετικά πράγματα. Νομίζω ότι εκεί που βρίσκεται το ενδιαφέρον είναι σε αυτό το ξεδίπλωμα της ψυχής σε όλα αυτά που σας ανέφερα προηγουμένως.
1: Το Βυζάντιο στα έργα σας δεν είναι μουσιακό. Το νιώθω πάρα πολύ αυτό και εγώ και άλλοι αναγνώστες σας. Είναι σχεδόν σύγχρονο. Τι από το Βυζάντιο πιστεύετε ότι ακόμα ζει μέσα μας?
0: Η υπόθεση του Βυζαντίου πραγματικά έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί το λέω εξ αρχής, κατά τη δική μου γνώμη και όχι μόνο τη δική μου, το Βυζάντιο υπήρξε ένας αδικημένος της ιστοριογραφίας. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή μελέτες οι οποίες έχουν γεννηθεί από ανθρώπους που δεν είχαν την εμπειρία της βυζαντινής κοινοπολιτείας, ας πούμε από την Δυτική Ευρώπη, οι οποίοι άνθρωποι ανακάλυψαν, ειδικοί επιστήμονες, ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με κάτι σημαντικό. Το Βυζάντιο πραγματικά κακοποιήθηκε από το στερεότυπο ότι ήταν μια περίοδος οπισθοδρόμησης, μια περίοδος η οποία μόνο κακά κληρονόμησε, ήταν ένα δύσκολο μάθημα στο σχολείο με τις εναλλαγές των αυτοκρατόρων, με αποτέλεσμα να φτάσουμε στο σημείο σήμερα οι νεοέλληνες να μην ξέρουμε τον πιο βασικό βραχίωνα της ανάπτυξής μας. Το Βυζάντιο είναι σημαντικό για πολλούς και διάφορους λόγους, αλλά ο πιο σημαντικός από όλα είναι ότι το Βυζάντιο κράτησε ουσιαστικά τη ρωμαϊκή διοίκηση, τους ρωμαϊκούς νόμους. Το Βυζάντιο ήταν κράτος όταν οι γείτονές μας ήταν απλές φυλές, αναλφάβητες φυλές. Το Βυζάντιο προώθησε την εικονογραφία, τη φιλολογία, την υμνογραφία. Διέτρεξε μια ιστορία 1100 χρόνων. Δεν είναι φυσικά μια κοινωνία η οποία σήμερα στον 21ο αιώνα μας φαίνεται ελκυστική. Αλλά πάντα θα πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα συγκριτικά. Το Βυζάντιο για την εποχή του ήταν το πιο βασικό αποκούμπι των γραμμάτων και του πολιτισμού.
1: Στην Αηδονόπιτα, στο βιβλίο σας αυτό, ο αγώνας για ελευθερία συναντά τον έρωτα. Μπορεί να υπάρξει, αναρωτιέμαι, πραγματική ελευθερία χωρίς αγάπη?
0: Νομίζω ότι ο έρωτας και η ελευθερία είναι
1: ταυτόσημα.
0: Είναι ταυτόσημα. Mm. Είναι, να το πω πολύ απλά, οι δύο όψεις του νομίσματος. Γιατί δεν μπορεί να υπάρχει ελευθερία χωρίς την αναζήτηση του έρωτα. Δηλαδή η αναζήτηση της ελευθερίας πηγαίνει δίπλα με τον έρωτα. Διότι τι σημασία έχει να είμαι ελεύθερος αν δεν θέλω να πάω να συναντήσω τον άλλον? Και από την άλλη, τι σοή έρωτα μπορώ εγώ? Σε τι έρωτα μπορώ να αφιερώσω τη ζωή μου όταν δεν έχω την ελευθερία βασικών κινήσεων? Οπότε το ένα με το άλλο θεωρώ ότι είναι πραγματικά το ίδιο και το αυτό πράγμα.
1: Πιστεύετε ότι οι επαναστάσεις ξεκινούν από πολιτικά ζητήματα ή από μια υπαρξιακή ασφυξία?
0: Επίσης το ένα δεν αποκλείει το άλλο. Δηλαδή τα πολιτικά ζητήματα είναι υπαρκτά, είναι ζητήματα τα οποία καίνε και γεννούνε, αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να αποκλείσουμε και αυτήν την υπαρξιακή ασφυξία η οποία σμπρώχνει τους ανθρώπους σε βίαιες επαναστάσεις και σε βίαιες εξεγέρσεις. Για παράδειγμα, όταν έχεις ένα περιοριστικό πολιτικό πλαίσιο ανελεύθερο, αυτή η υπαρξιακή ασφυξία των ανθρώπων θα ξεσπάσει μέσα από μία εξέγερση. Το πολιτικό ευθύνεται κατά ένα πολύ μεγάλο μέρος και για το υπαρξιακό. Δεν ταυτίζονται, απλώς έχει ένα μεγάλο κομμάτι μετοχής.
1: Γιατί ο άνθρωπος γοητεύεται τόσο από τις αυτοκρατορίες που καταραίουν?
0: Η έννοια της αυτοκρατορίας έχει κάτι που είναι πολύ γοητευτικό. Γιατί συνήθως οι αυτοκρατορίες είναι κάποιες προσπάθειες επιτυχημένες ή αποτυχημένες να συνυπάρξουν άνθρωποι κάτω από ένα νομικό και διοικητικό καθεστώς με έναν τρόπο που να τους εξασφαλίζει κάποια πράγματα. Προφανώς άλλο είναι το ελευθεριακό και το πλαίσιο δικαιωμάτων σε ρωμαϊκή αυτοκρατορία και άλλο είναι παράδειγμα στην Αυστρο-Ουγγαρία, μια αυτοκρατορία η οποία μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο σωριάστηκε σε ερείπια. Οι αυτοκρατορίες έχουν αυτή την πολυσυλλεκτικότητα και από την άλλη, επειδή είναι μεγάλοι πολιτικοί σχηματισμοί, εκπέμπουν και μια εικόνα η οποία είναι αρκετά μεγαλειώδης και κινηματογραφική. Δεν είναι τυχαίο ότι, παράδειγμα, ο κινηματογράφος από όλη την πορεία της Ρώμης διαλέγει το παλάτι για να κάνει τις απεικονίσεις, και όπως επίσης δεν μπορείς να ξεφύγεις από την αυτοκρατορική Αυστρία όταν μιλάς για την Αυστρο-Ουγγαρία. Άρα λοιπόν οι αυτοκρατορίες, εκτός από την πολυσυλλεκτικότητα, εκτός από όλα αυτά που βάζουν στοίχημα, Καλά, προφανώς τα σκάνδαλα, οι μαύρα, όλα αυτά βεβαίως υπάρχουν μέσα στο παιχνίδι. Έχουν και την προβολή μιας εικόνας η οποία σαγηνεύει και τον κινηματογράφο και το μυθιστόρημα.
1: Τα βιβλία σας μοιάζουν να μιλούν για πολιτισμούς που ακουμπούν ο ένας τον άλλον, χωρίς όμως ποτέ να κατανοούνται πλήρως. Είναι η συνύπαρξη τελικά μήπως μια διαρκής παρεξήγηση?
0: Η συνύπαρξη των πολιτισμών είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά έχει απασχολήσει και απασχολεί ακόμα τους ανθρώπους πάρα πολύ, διότι ναι μεν από τη μια πλευρά νιώθουμε μια έλξη το να γνωρίσουμε τον άλλον, από την άλλη όμως πολύ συχνά νιώθουμε ότι θέλουμε να ζούμε με τους ομοίους μας. Οπότε ως πού θέλουμε αυτή την προσέγγιση και τι σημαίνει συνύπαρξη των πολιτισμών, αν είμαστε παράδειγμα σε μια πόλη όπως ήταν η πολυπολιτισμική Θεσσαλονίκη τον 19ο αιώνα για παράδειγμα. Εκεί οι άνθρωποι ζούσαν σε αυστηρά περιορισμένες γειτονιές από επιλογή τους. Οι γειτονιές οι οποίες είχαν το ομόθρησκο και το ομόγλωσσο. Άρα λοιπόν και αυτή η πολυπολιτισμική Θεσσαλονίκη για παράδειγμα ήταν κάτι το οποίο η συνύπαρξη είχε κάποια όρια. Απ' την άλλη προφανώς θαυμάζουμε και το γεγονός ότι υπήρξε σε εκείνη την πόλη μια ειρηνική συνύπαρξη για αιώνες. Έτσι κι αλλιώς γεννιούνται πολλά θέματα αλλά και πολλές γοητευτικές ιστορίες όταν οι πολιτισμοί συναντιούνται μεταξύ τους.
1: Πόσο δύσκολο είναι, αναρωτιέμαι κύριε Ζουργέ, να γράφει κανείς για την ιστορία χωρίς όμως να την εξιτανικεύει?
0: Θέλει νομίζω αρχικώς μία ψυχική αντοχή, γιατί η ιστορία φιλοξενεί φρικτές σελίδες. Φιλοξενεί πράξεις οι οποίες είναι στα όρια της κτηνοδίας ουκολίγες. Απεικονίζει την ανθρώπινη πλεονεξία, την ανθρώπινη τρέλα, την ματαιότητα των ανθρωπίνων πράξεων με έναν τρόπο που έχει τελεσιδικήσει και σου δείχνει ακριβώς την ανοησία αλλά και το μεγαλείο του ανθρώπου, γιατί υπάρχουν και φωτεινές σελίδες. Οπότε νομίζω ότι πρέπει κανείς να είναι πραγματικά πολύ καλά προετοιμασμένος για να βουτήξει στα βαθιά νερά της ιστορίας. Ξέρετε, το κολύμπι στα νερά της ιστορίας έχει και σμέρνες. Δηλαδή έχει κινδύνους. Θα βρεθείς μπροστά σε σημεία τέτοια τα οποία μπορεί να αναιρούν ή τουλάχιστον με κάποιο τρόπο να αποκαθιστούν την εικόνα της εκπαίδευσης που έχεις λάβει ή να αποκαθιστούν την εικόνα της κυρίαρχης ιδεολογίας που συμβαίνει στην κοινωνία σου. Άρα θέλει αρκετό ψυχικό κουράγιο η ιστορία και θέλει, όπως έλεγε και ο ποιητής, αρετή και τόλμη.
1: Αισθάνεστε ότι η Ελλάδα έχει συμφιλειωθεί με το παρελθόν της ή συνεχίζει να ζει μέσα σε αυτό?
0: Η Ελλάδα είναι μια ιδιαίτερη χώρα με την έννοια ότι κουβαλάει ένα φορτίο ενώ έχει πολύ εξασθενημένα πόδια. Δηλαδή έχει έναν πολιτισμό ο οποίος είναι παγκόσμιος, έχει έναν πολιτισμό του παρελθόντος που αναφέρεται στα χίλια των πάντων, όμως η ίδια δεν κουβαλάει το βάρος με έναν τρόπο που θα θέλαμε όλοι. Δεν έχει δηλαδή αυτούς τους τσιμεντένιους πυλώνες να έχει τον πολιτισμό επάνω της και να τον εκμεταλλεύεται με οποιοδήποτε τρόπο, οικονομικό, διπλωματικό, ως αυταξία της κοινωνίας της. Άρα λοιπόν γεννιέται αυτή η περίεργη συνύπαρξη. Υπερήφανη μεν, αδύναμη δε και ταυτόχρονα όχι τόσο ιδιαίτερα πρόθυμη να υπηρετήσουμε αυτό για το οποίο είμαστε υπερήφανοι.
1: Κυρίες και κύριοι, για όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, βρίσκεστε στο τρίτο πρόγραμμα και στην εκπομπή «Ευγενή Μέταλλα», κουβέντες που αντέχουν στο χρόνο. Σε μια κουβέντα, σε μια συνέντευξη με τον συγγραφέα Ισίδωρο Ζουργό. Κύριε Ζουργέ, αφήνουμε την ιστορία και περνάμε στη γραφή. Στη γραφή ως πνευματική πράξη. Γράφετε για να κατανοήσετε τον κόσμο ή για να αντέξετε τον ίδιο τον κόσμο?
0: Νομίζω πως αρχικά ξεκινάς για να τον αντέξεις. Γιατί υπάρχουν προτεραιότητες ψυχολογικές οι οποίες σε σμπρώχνουν σε μία έκφραση. Αυτή η έκφραση στην αρχή είναι ένας πολτός λέξεων και σκέψεων, ο οποίος είναι αδιαμόρφωτος. Αν έχεις μία αναγνωστική εμπειρία και θέλεις να μιμηθείς τα αναγνώσματά σου, ξεκινάς την πορεία σου ως συγγραφέας. Από εκεί και πέρα υπάρχει όντως και μία άλλη πλευρά. Όσο προχωρείς και καλύπτεις αυτή την ανάγκη για την έκφραση και κοιτάζοντας αυτά που γράφεις, θέλεις δε θέλεις, βλέπεις και το κρεβάτι του ψυχαναλυτή. Υπάρχει μέσα στα βιβλία του κάθε συγγραφέα μία ολόκληρη έκθεση από ελπίδες, από ματαιώσεις, από λύπες, από ενθουσιασμούς, από φιλοδοξίες, από φόβους, από λυγμούς. Είναι ένα λιβάδι γεμάτο, διάσπαρτο, με συναισθήματα κάθε είδους. Οι συγγραφείς τελικά ανακαλύπτουν τον εαυτό τους

0: διαβάζοντας οι ίδιοι τα βιβλία τους. Αρκεί να το κάνουν με μία περίσκεψη και δεν χρειάζεται να το μάθει ίσως και κανένας άλλος. Μπορούν να μάθουν τον εαυτό τους, ξέρουν αυτοί καλύτερα μέσα από τη γραφή τι κρύβεται πίσω από κάθε σιωπή, τι κρύβεται πίσω από κάθε παράγραφο.
1: Υπάρχει κάποια στιγμή ή κάποιες στιγμές κατά τη διάρκεια της συγγραφής όπου ο συγγραφέας πάβει να ελέγχει το έργο του, του βιβλίου του δηλαδή?
0: Υπάρχει χαρακτηριστικά η περίπτωση των ηρώων που πλάθουμε και κυρίως των πρωταγωνιστών. Όταν έχεις έναν πρωταγωνιστή και είσαι στην δέκατη σελίδα, είσαι ένα αφεντικό που έχει την ψευδέστηση ότι έχει ένα καραγκιοζάκι στα χέρια του και το κουνάει όπως θέλει αυτός. Όταν όμως ο ήρωας αρχίζει και υπάρχει και οι σελίδες γράφονται και εξαπλώνονται, κάποια στιγμή σταδιακά ο ήρωάς σου αποκτά την ανεξαρτησία του. Δεν μπορείς, παράδειγμα, στη σελίδα 420, ενώ τους έχει συστήσει έναν ήρωα ή μια ηρωίδα, ξαφνικά να του πεις του ήρωα τώρα κάνε αυτή την ντούμπα ή κάνε αυτό από εκεί. Δεν θα πείσεις κανέναν και τελικά το ίδιο το βιβλίο θα αυτοκαταστραφεί. Οπότε η πορεία των σελίδων εξυπακούεται πως μαζί με την πορεία των σελίδων προχωράει και η ελευθερία των λογοτεχνικών χαρακτήρων. Εκεί που τα πράγματα πια απελευθερώνονται έως και εκρήγνυνται είναι όταν το βιβλίο φεύγει από τα χέρια του συγγραφέα, φτάνει στα χέρια των αναγνωστών και εκεί πια η πρόσληψη και η γνωριμία των αναγνωστών με τους ήρωες έχει χαρακτηριστικά τα οποία όχι μόνο είναι έξω από τον έλεγχο του συγγραφέα, αλλά είναι και έξω από το υποθετικό πεδίο. Αυτή η συνάντηση κρύβει πάρα πολλές εκπλήξεις.
1: Τι ωραία απάντηση. Γεννάτε λογοτεχνικά όντα που αποκτούν και αυτά τη δική τους υπόσταση.
0: Ναι, βέβαια, γιατί το λογοτεχνικό όν έχει την εξής αδυναμία και ταυτόχρονα το χάρισμα. Υπάρχει μόνο με τη σχέση του με τον αναγνώστη. Ενώ εμείς είμαστε αυθύπαρκτοι, γιατί και σε απόλυτη μοναξιά να είμαστε, είμαστε αυθύπαρκτοι. Οι λογοτεχνικοί ήρωες υπάρχουν μόνο σε σχέση με τον αναγνώστη. Και αν θέλετε να το προχωρήσουμε λίγο παραπάνω, έχουμε δηλαδή τον λογοτεχνικό ήρωα, έχουμε τον αναγνώστη, έχουμε και τον συγγραφέα που γέννησε τον ήρωα. Είναι μια άλλη τριαδικότητα αυτή η οποία υπάρχει.
1: Τι είναι για εσάς μια μεγάλη πρόταση, μια σωστή τεχνική κατασκευή ή μια μικρή αποκάλυψη?
0: Να ξεκινήσω από κάτι άλλο, ότι ο συγγραφέας έχει μπροστά του το εξής στίχημα όταν ξεκινάει να γράφει, τουλάχιστον εγώ το είχα. Πρόταση, παράγραφος ή λέξη. Η σημερινή κειμενογλωσσολογία, με αυτά που ξέρω, δίνει μια πάρα πολύ μεγάλη σημασία στην παράγραφο. Όμως από εκεί και πέρα, εγώ επειδή είμαι και λίγο παλιωμοδίτης, πιστεύω πάρα πολύ στις λέξεις, μιας που η λέξη είναι η κυβωτός του νοήματος. Θεωρώ λοιπόν ότι θα πρέπει η λέξη να ελέγχεται με έναν μεγενθητικό φακό, δηλαδή να έχεις την απέτηση ενός ποιητή σαν να γράφεις μόνο λίγες λέξεις. Εσύ μπορεί να έχεις γράψει, παράδειγμα, πολλές χιλιάδες λέξεις ένα μυθιστόρημα, αλλά οι απαιτήσεις σου για τις λέξεις θα πρέπει να είναι τέτοιες σαν να είναι ολιγάριθμες αυτές. Κατά δεύτερο λόγο, θα πρέπει η πρόταση να μην είναι από αυτές τις προτάσεις οι οποίες είναι δίσκαμπτες, αν γίνεται. Αν θέλεις να δώσεις μία πρόταση, να την κάνεις και λίγο τρένο, θα πρέπει η αρμή ανάμεσα στα βαγόνια να είναι αυστηρά ελεγμένη, και αν μιλάμε πλέον σε ένα επίπεδο παραγράφου, θα πρέπει να υπάρχει μία αυτοτέλεια νοήματος στην παράγραφο. Αυτά είναι μερικά βασικά πράγματα τα οποία έχω καταλάβει εγώ από την εμπειρία μου με τη γραφή. Δεν είναι μία φιλολογική κατάθεση, είναι μία βιωματική κατάθεση αυτό που σας λέω.
1: Και για όσους βέβαια δεν το γνώριζαν, νομίζω ότι το κατάλαβαν με αυτή την απάντηση, ότι υπήρξατε για πολλά χρόνια δάσκαλος.
0: Ναι, έχω υπάρξει για 32 χρόνια δάσκαλος σε δημοτικό σχολείο και για από εκεί και πέρα για όλη μου τη ζωή δάσκαλος, γιατί το να είσαι δάσκαλος είναι δερματοστιξία, κοινό στατουάζ, το οποίο δεν μπορείς να απαλλαγείς με τίποτα.
1: Πολύ σωστά. Πιστεύετε πως η γλώσσα έχει μνήμη?
0: Η γλώσσα προφανώς και έχει μνήμη, γιατί έχω ζήσει περιπτώσεις ανθρώπων και πολύ κοντινών μου οι οποίοι γεννήθηκαν στις χαμένες πατρίδες σε ένα πολύ γλωσσογλωσσικό περιβάλλον και οι οποίοι αργότερα σε μία έξαρση του συναισθήματός τους ανακαλούν λέξεις της παιδικής τους ηλικίας που είτε είναι ελληνικές και δεν τις λέμε πια, είτε είναι λέξεις οι οποίες είναι, παράδειγμα, τουρκικές. Έχω ζήσει λοιπόν ότι η γλώσσα που έχει αποταμιευτεί μέσα τους δεν είναι μόνο η ελληνική των γονιών τους, αλλά είναι και η γλώσσα του κοινωνικού περιβάλλοντος στο οποίο μεγάλωσαν. Άρα λοιπόν, εμείς έχουμε μνήμη της γλώσσας και η γλώσσα έχει μνήμη. Από εκεί και πέρα, έτσι κι αλλιώς η γλώσσα έχει ένα μακραίωνο ταξίδι, και ειδικά η δικιά μας η γλώσσα, η οποία είναι και αρκετών χιλιετιών. Υπάρχει λοιπόν αυτό το ταξίδι της γλώσσας, υπάρχουν λέξεις οι οποίες με κάποιο τρόπο μένουν στη συλλογική μνήμη και ίσως επαναχρησιμοποιούνται αυτομάτως σε κάποια στιγμή που δεν το περιμένει κανείς.
1: Ποια είναι η σχέση της σιωπής με τη γραφή?
0: Ας ξεκινήσουμε με το εξής, ότι η σιωπή έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία στην ανάγνωση. Ζώντας όλα αυτά τα χρόνια πάρα πολύ κοντά με τους και κουβεντιάζοντας με τους αναγνώστες και κυρίως αναγνωστικές ομάδες, να πω με αυτή την ευκαιρία ότι οι αναγνωστικές ομάδες δίνουν κάτι πολύ σημαντικό, δίνουν το δικαίωμα και τη δυνατότητα του να μοιράζεσαι το αναγνωστικό σου βίωμα. Όμως ταυτόχρονα πρέπει να ξέρουμε ότι ο αναγνώστης έχει και ένα δικαίωμα στη σιωπή. Ότι η σχέση ενός αναγνώστη με ένα βιβλίο μπορεί να είναι τόσο μοναδική, τόσο ερωτική, τόσο διαφορετική και να μην θέλει ο αναγνώστης να τη μοιραστεί με κανέναν. Είναι απολύτως δικαίωμά του αυτό. Άρα λοιπόν σίγουρα έχουμε μία σχέση με την ανάγνωση και τη γραφή. Με την ανάγνωση και τη σιωπή, συγγνώμη. Πρέπει τώρα να δούμε η σχέση της ανάγνωσης με τη γραφή τι διαφορετικό θα μπορούσε να έχει, γιατί νομίζω πως την ώρα που γράφει κανείς παίρνει και από το κελάρι της σιωπής αρκετά. Δηλαδή αυτά που δεν θα κοινοποιηθούν αλλιώς χρησιμοποιούνται. Άρα λοιπόν έχουμε μια σχέση σιωπής και γραφής. Και επίσης και κάτι άλλο. Έχουμε και την εσωτερική και εξωτερική μας λογοκρισία. Είμαστε άνθρωποι, δεν πρέπει να φοβόμαστε να το λέμε αυτό. Φοβόμαστε μην προσβάλλουμε ανθρώπους, φοβόμαστε να μην έχουμε επώνυμες αναφορές. Αν το θέλετε, ζούμε και σε εποχές πολιτικής ορθότητας που και εκεί λαμβάνεις υπόψη σου ότι ο κόσμος έχει αλλάξει και πρέπει οι διατυπώσεις να είναι διαφορετικές. Με άλλα λόγια, η σιωπή μπαίνει και με αυτή τη μορφή μιας εσωτερικής λογοκρισίας.
1: Σας έχει φοβήσει ποτέ η δύναμη των λέξεων?
0: Βεβαίως, με έχει φοβήσει πάρα πολύ, γιατί οι λέξεις είναι μερικές φορές και ένα ξεγύμνωμα των προθέσεων και ένα ξεγύμνωμα μιας υποθετικής επιθετικότητας που έχεις απέναντί σου. Μερικές φορές πραγματικά προτιμάς να φας μια σμπροξιά από το να ακούσεις κάποιες λέξεις οι οποίες θα σε πληγώσουν βαθύτατα. Τελικά η γλώσσα έχει αυτή τη φοβερή δυνατότητα. Μπορεί να μπεις παράδειγμα σε μια εκκλησία ή σε ένα ναό οποιοδήποτε δόγματος και να έχεις τις λέξεις για να έχεις κάποιο είδους μεταφυσική εμπειρία, γιατί μετέχεις σε μια λειτουργία. Από την άλλη όμως μπορείς να έχεις και τις λέξεις ως ουσιαστικό ψυχικό τραύμα όταν εσύ τις δέχεσαι.
1: Πότε καταλαβαίνετε ότι ένα βιβλίο έχει πραγματικά τελειώσει, έχει πάρει το δρόμο του πέρα από εσάς?
0: Έχω γράψει 12 μυθιστορήματα και νομίζω ότι καταρχάς να πούμε ότι πρέπει το ίδιο το βιβλίο κάποια στιγμή σου δίνει ένα σήμα ότι πρέπει να τελειώσει. Δηλαδή το ίδιο σου περνάει με κάποιο τρόπο την αίσθηση ότι από εδώ και πέρα ο φόβος των επαναλήψεων είναι υπαρκτός, φοβάσαι μήπως πέσει η ποιότητα, άρα λοιπόν το ένα είναι αυτό. Από εκεί και πέρα βέβαια το βιβλίο όταν φεύγει από τα χέρια σου αρχίζει και έχει άλλα ταξίδια.
1: Έτσι είναι. Ο συγγραφέας γράφει περισσότερο αυτά που έζησε ή γράφει αυτά που στερήθηκε?
0: Εγώ νομίζω ότι... Εγώ είμαι από τους συγγραφέας που επινοούν πολύ. Δηλαδή υπάρχει προφανώς το βιωματικό υλικό, αλλά είμαι από αυτούς τους συγγραφείς οι οποίοι επινοούν και επίσης διαβάζουν αρκετά, γιατί θεωρώ ότι η ανάγνωση είναι μια σημαντική στήριξη της γραφής. Νομίζω ότι και αυτά που ζούμε τα γράφουμε, αλλά επίσης και αυτά τα οποία με κάποιο τρόπο δεν έχουμε ζήσει. Και τα δύο υπάρχουν.
1: Πόσο μοναχική είναι η διαδικασία της γραφής? Και αυτό το ερώτημα, ξέρετε, μπορεί να φαντάζει πολύ επιφανειακό, γιατί θα μου πείτε, μα είναι μοναχική η διαδικασία της γραφής, γράφω μόνος μου, σύμφωνοι. Πώς είναι όμως αυτό το συναίσθημα? Πώς το νιώθετε, το βιώνετε πρώτα απ' όλα όντως έτσι ως μοναχικότητα απόλυτη ή όχι?
0: Η απάντηση δεν είναι τόσο αυτονόητη όσο νομίζουμε, γιατί την ώρα που γράφουμε τυπικά είμαστε μόνοι μας, αλλά έχουμε μνήμες οικογενειακές, φιλικές, αλλά έχουμε και πάμπολες αναγνωστικές μνήμες. Δηλαδή, εγώ πάντα φανταζόμουν το γραφείο ενός συγγραφέα, το οποίο είναι και γεμάτο από πάνω ο επουράνιος χώρος, να το πω έτσι. Υπάρχουν τα βιβλία, υπάρχει το πνεύμα των συγγραφέων, υπάρχει το πνεύμα αυτών που έχεις θαυμάσει, που έχεις μελετήσει, υπάρχουν οι μογιές της κακής μνήμης. Άρα η λέξη μοναξιά δεν είναι τόσο σαφής και ξεκάθαρη όσο ακούγεται με την πρώτη φορά.
1: Έχετε αισθανθεί ποτέ ότι ένα βιβλίο σας γνωρίζει καλύτερα από όσο γνωρίζετε εσείς τον ίδιο σας τον εαυτό?
0: Κάποια στιγμή όταν συνειδητοποιείς ότι αυτό το βιβλίο είναι ένα ξεδίπλωμα μιας μνήμης η οποία έμενε κλεισμένη για πάρα πολλά χρόνια, ναι, εκεί καταλαβαίνεις πια ότι μέσω της γραφής κερδίζεις και αυτογνωσία.
1: Και περνάμε λοιπόν στο κεφάλαιο για τον άνθρωπο, το Θεό, αλλά και το υπαρξιακό κενό. Στα έργα σας υπάρχει διαρκώς μία αναζήτηση νοήματος. Πιστεύετε ότι ο σύγχρονος άνθρωπος έχει χάσει αυτή τη μεταφυσική του πατρίδα?
0: Αυτό νομίζω είναι κάτι παραπάνω από σίγουρο, γιατί ζούμε μία εποχή η οποία έχει την εξής μοναδικότητα και ιδιαιτερότητα. Έχει υποχωρήσει, τουλάχιστον στον δυτικό κόσμο με τον οποίο είμαστε σε μια μόνιμη συνδιαλλαγή, γιατί δυστυχώς με τους άλλους πολιτισμούς υπάρχει μια δυσκολία επικοινωνίας. Νομίζω ότι ζούμε στην εποχή αυτή όπου ο διαφωτισμός έχει ολοκληρώσει αυτήν την καταστροφή των πεποιθήσεων του παρελθόντος. Αυτό προφανώς έχει τα καλά του, έχει και τα κακά του. Ένα από τα κακά αυτού του πράγματος είναι ότι ο άνθρωπος δεν έχει πια μεταφυσικό αποκούμπι. Και να μην ζητάμε από όλους τους ανθρώπους να έχουν τη φιλοσοφική ελευθερία να ξεπεράσουν αυτή την έννοια της απουσίας του Θεού. Οι άνθρωποι θέλουμε αποκούμπι. Και αυτή η έλλειψη σήμερα, αυτή η βεβαιότητα ότι είμαστε μόνοι μας σε αυτό το σύμπαν, η οποία εκπέμπεται από πάρα πολλές κατευθύνσεις, φτάνουν στο σημείο κάποια στιγμή να τρομοκρατεί τον σημερινό άνθρωπο. Είναι δύσκολο να αποδειχτεί κανείς ότι είναι το προϊόν μιας τυχαιότητας του σύμπαντος. Καταστρέφει κάθε αίσθηση και ελπίδα νοήματος και προορισμού. Θα πρέπει λοιπόν να απευθυνθούμε σε όλες τις θρησκείες του κόσμου, βρίσκοντας κάποιες απαντήσεις δεκανίκια πάνω σε αυτό το αίσθημα. Προφανώς και οι άνθρωποι δεν είναι όλοι ίδιοι. Κάποιοι από εμάς προτιμούμε ή προτιμάνε την φιλοσοφική ελευθερία και την αλήθεια της πεποίθησης. Κάποιοι άλλοι δεν το κουράζουν. Δεν μπορούμε λοιπόν να τους βάλουμε όλους τους ανθρώπους στο ίδιο μέτρο και στα ίδια μέτρα και σταθμά. Νομίζω πάντως ότι ο νεωτερικός κόσμος πρόσφερε πάρα πολλά στον μέσο άνθρωπο, και ας είμαστε ειλικρινείς και κάθετοι σε αυτό. Ποτέ οι άνθρωποι δεν τρέφονταν τόσο καλά, ποτέ οι άνθρωποι δεν ζούσαν τόσο πολλά χρόνια, ποτέ η παιδική θνησιμότητα δεν είχε φτάσει σε τόσο χαμηλά, για παράδειγμα, επίπεδα. Άρα λοιπόν στην νεωτερικότητα οφείλουμε πολλά. Όμως η νεωτερικότητα μας έχει δώσει και ένα πικρό αντίδωρο. Αυτήν την πραγματικά, αυτό το χαμήλωμα της αίσθησης του Θεού δίπλα μας και τις έννοιες του προορισμού.
1: Η ανάγκη για πίστη είναι ανθρώπινη ανάγκη ή είναι μήπως ένας φόβος απέναντι στο χάος?
0: Μα και ο φόβος είναι μια ανθρώπινη ανάγκη τελικά. Οπότε είναι ο φόβος απέναντι στο χάος, αλλά είναι ταυτόχρονα και μια αίσθηση νοηματοδότησης. Φανταστείτε ότι εμείς οι άνθρωποι παλεύουμε αυτήν την νοηματοδότηση με σχήματα τα οποία και αυτά έτσι κι αλλιώς περνάνε κρίση. Δηλαδή το να κάνουμε παιδιά, να δούμε εγγόνια. Ότι οι συγγραφείς γράφουν βιβλία έχοντας την ελπίδα ότι πετάνε ένα μπουκάλι στη θάλασσα με ένα μήνυμα. Όλο αυτό είναι η αγωνία του νοήματος και η αγωνία του ίχνους. Όταν εκλείπει η πίστη σε κάτι θεϊκό, γεννιέται τότε η μανία του να αφήσουμε κάποιο ίχνος. Εκεί τα πράγματα είναι θλιβερά, αλλά μερικές φορές γίνονται και τραγικά.
1: Στο έργο σας οι ήρωες συχνά αναζητούν κάτι ανώτερο, είναι γεγονός. Ακόμη και όταν δεν το ονομάζουν Θεό αυτό. Τι είναι αυτό που αναζητά βαθύτερα σήμερα ο άνθρωπος?
0: Εγώ νομίζω ότι σήμερα ο άνθρωπος είναι σε μια κατάσταση η οποία είναι κατάσταση βουής και μπερδέματος. Και αυτό νομίζω ότι δεν είναι δύσκολο να το συνειδητοποιήσει κάποιος, γιατί μιλώντας στο δυτικό κόσμο με κάποιους ανθρώπους που μπορεί να είναι από, και από άλλα κράτη, καταλαβαίνεις ότι ο άνθρωπος έχει λίγο την ανάγκη της ηρεμίας.

0: έχουμε κάποιες τάσεις οι οποίες θα ήδη διαβάζω βιβλία που εκδίδονται «Η γη χωρίς ίντερνετ». Άρα υπάρχει λοιπόν μια νοσταλγία του παλιού κόσμου σε αυτό το σημείο. Και αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας.
1: Πιστεύετε ότι η εποχή μας φοβάται την εσωτερικότητα?
0: Η εποχή μας, επειδή γοητεύεται και λατρεύει την εικόνα, και στο δικό μου το μυαλό η εικόνα είναι ακριβώς αυτό το θλιβερό αντίγραφο της πραγματικής εσωτερικότητας, νομίζω ότι ναι, έτσι είναι.
1: Τι είναι πιο δύσκολο για έναν άνθρωπο, πιστεύετε, να γνωρίσει τον κόσμο ή να γνωρίσει τον ίδιο του τον εαυτό?
0: Εγώ νομίζω ότι έχει πάρα πολύ σημασία αυτή η γνώμη ενός παλιότερου συγγραφέα που έλεγε ότι το μεγαλύτερο ταξίδι είναι από άνθρωπο σε άνθρωπο. Άρα λοιπόν ένα είναι αυτό το δεδομένο, ότι το ταξίδι από άνθρωπο σε άνθρωπο είναι πολύ σημαντικό. Δεύτερο, το να γνωρίσεις τον κόσμο είναι αυτό ένα κομμάτι της ανθρώπινης ματαιότητας. Και νομίζω ότι πριν από τη γνωριμία του κόσμου, καλό θα είναι να σκύψεις και λίγο μέσα σου, γιατί κάποια πράγματα είναι πιο κοντινά και επίγοντα από όσο νομίζεις.
1: Νιώθω ότι ο άνθρωπος σήμερα έχει περισσότερη γνώση, αλλά λιγότερη σοφία. Ασπάζεστε αυτή την άποψη?
0: Υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα με τη συσσόρευση της πληροφορίας. Πολλές φορές, ξέρετε, έχω σκεφτεί ότι είμαστε πλασμένοι με έναν τέτοιο τρόπο, ώστε δεν μπορούμε να χωνέψουμε αυτά τα οποία κάθε μέρα μας φτάνουν. Και μάλιστα πολλές φορές νιώθουμε και ενοχικοί σε αυτό. Για παράδειγμα, αν είχαμε ένα τραγικό δυστύχημα όπου σκοτώνονταν δύο παιδιά στη Βραζιλία πριν 80 χρόνια, δεν θα το μαθαίναμε ποτέ.
1: Έτσι.
0: Σήμερα το βλέπω μπροστά μου και αυτό μου κοστίζει. Και όταν πολύ γρήγορα το ξεχνάω, νιώθω και την ενοχή γιατί το ξέχασα τόσο γρήγορα. Νομίζω λοιπόν ότι υπάρχει ένα θέμα πληροφοριών, υπάρχει ένα θέμα υπερσυσσόρευσης και υπερπαραγωγής και γνώσης και πολλών άλλων πραγμάτων. Η έννοια της παλιάς σοφίας αναφερόταν σε ένα πεδίο γνώσεων και δεξιοτήτων εμφανώς πεπερασμένο, το οποίο κάποιοι άνθρωποι το είχαν επαρκώς. Σήμερα δεν μπορεί να υπάρχει η έννοια της σοφίας. Σήμερα μπορεί να υπάρχει η έννοια της επαρκούς πληροφόρησης ή της φιλοσοφικής θέασης του κόσμου, την οποία δεν μπορούμε να την πούμε όμως σοφία. Θα πρέπει να βρούμε μια άλλη λέξη.
1: Μάλιστα. Πιστεύετε πως η τεχνολογική πρόοδος έχει απομακρύνει τον άνθρωπο από την πνευματική λεγόμενη εμπειρία?
0: Ναι, υπάρχει αυτό, αλλά από την άλλη, ξέρετε, έχω συναντήσει και ανθρώπους οι οποίοι είναι επιστήμονες, αφοσιωμένοι, που πιστοί, που ατελείωτες ώρες της ζωής τους προσφέρουν και έχουν ταυτόχρονα και μία αίσθηση πνευματικής εμπειρίας. Προφανώς η επιστημονική γνώση δεν την αποκλείει. Απλώς μάλλον θα πρέπει οι άνθρωποι να βρούνε κάποιες άλλες αφετηρίες αναθέρμασης αυτού του συναισθήματος. Πάντως είμαι πεπισμένος ότι μπορούν να συνυπάρξουν αυτά τα δύο.
1: Μπορεί η λογοτεχνία να λειτουργήσει σαν μορφή προσευχής?
0: Βεβαίως. Η λογοτεχνία μπορεί να λειτουργήσει ως μορφή προσευχής και άλλωστε η ιστορία της λογοτεχνίας το αποδεικνύει περίτρανα αυτό. Ότι αν ξαναπάμε στο Βυζάντιο, ότι η υμνογραφία στο Βυζάντιο είναι, και ανεξαρτήτως του τι θεωρεί κανείς θεϊκό ή όχι, είναι μία μορφή απίστευτης τέχνης του λόγου. Άρα προφανώς και η λογοτεχνία μπορεί να λειτουργήσει έτσι, όπως και μπορεί να λειτουργήσει και με πάρα πολλούς άλλους τρόπους.
1: Τι σας συγκινεί, αναρωτιέμαι περισσότερο, η ανθρώπινη αδυναμία ή η ανθρώπινη αντοχή?
0: Νομίζω ότι ιδιοσυγκρασιακά,
1: ναι,
0: και με βάση τα βιβλία που έχω γράψει, θα έδινα την απάντηση ότι με ενδιαφέρει πάρα πολύ η ανθρώπινη αντοχή. Δεν είναι τυχαίο ότι στην Αηδονόπιτα, όπου περιγράφονται γύρω σε 100 σελίδες από τη δεύτερη πολιορκία του Μεσολογγίου και την έξοδο, τι είναι αυτό το οποίο με οδήγησε να ξοδέψω τόσο χρόνο και τόσες σελίδες σε αυτό? Ακριβώς, η έννοια της ανθρώπινης αντοχής.
1: Έτσι είναι. Υπάρχει κάποια αλήθεια για τη ζωή που σας αποκάλυψε η ίδια η συγγραφή?
0: Νομίζω ότι εκείνο που μου έχει δείξει η ίδια η συγγραφή είναι το ότι νομίζουμε ότι ξέρουμε τον εαυτό μας. Η πράξη της συγγραφής είναι κατά κύριο λόγο πράξη αυτογνωσίας. Από εκεί και πέρα μπορεί να είναι και πολλά άλλα, αλλά κυρίως είναι πράξη αυτογνωσίας, άσχετα με το αν εμείς την ξεκινούμε με άλλη στοχοθεσία και άλλες επιθυμίες. Αποδεικνύεται στη διαδρομή ότι είναι μια πράξη αυτογνωσίας.
1: Και περνάμε στο τελευταίο κεφάλαιο της κουβέντας μας, που αφορά στον έρωτα, το χρόνο και τη φθορά. Στα βιβλία σας ο έρωτας δεν μοιάζει ποτέ επιφανειακός, μοιάζει σχεδόν μεταφυσικός. Τι πιστεύετε ότι αναζητούμε πραγματικά στον άλλον άνθρωπο?

0: Εγώ νομίζω πως η ανάγκη του να συναντήσουμε τον άλλον είναι το βασικό κομμάτι του έρωτα. Πέρα από το θέμα των αισθήσεων και από το θέμα της σωματικής επαφής, υπάρχει αυτή η αγωνία της συνάντησης με τον άλλον. Οι μακρόχρονοι έρωτες και όλα αυτά βέβαια αποκαλύπτουν και κάποιες άλλες σελίδες του φαινομένου. Ότι αυτή η συνάντηση δεν είναι ποτέ ολοκληρωτική. Ότι και με έναν άνθρωπο που μπορεί να έχουμε ζήσει μισό αιώνα μαζί του, πάντα θα υπάρχουν κάποιες σελίδες που μας έχουν ξεφύγει. Αυτό ακούγεται όχι μόνο απογοητευτικό, ακούγεται και τραγικό. Γιατί νομίζω ότι στη συνάντηση με τον άλλον έχουμε μια βαθιά ελπίδα απολυτότητας. Mm. Και γι' αυτό η συνάντηση με τον άλλον μοιάζει με την επιθυμία της συνάντησης με τον Θεό. Όπως στον Θεό αναζητούμε κάτι απόλυτο, έτσι και από τον άλλον τον θέλουμε απολύτως ολόκληρο.
1: Ο έρωτας μας σώζει ή μας αποκαλύπτει?
0: Και τα δύο. Προφανώς ο έρωτας μας αποκαλύπτει, γιατί νομίζω ότι ο άλλος άνθρωπος πάντα μας δείχνει το πρόσωπό μας. Το πρόσωπό μας δεν το βλέπουμε τόσο από την ενδοσκόπηση όσο από τη σχέση μας με τον άλλον. Ο άλλος μας λέει αυτός που πραγματικά είμαστε. Οπότε ισχύουν και τα δύο.
1: Και ας περάσουμε στο χρόνο. Γιατί, κύριε Ζουργιά, οι άνθρωποι φοβούνται τόσο πολύ τον χρόνο?
0: Οι άνθρωποι φοβούνται τόσο πολύ τον χρόνο γιατί φοβούνται τον θάνατο. Δηλαδή, ο χρόνος είναι το πρόσχημα. Ένα από τα μεγάλα θέματα του ανθρώπου είναι η σχέση του ανθρώπου με το θάνατο. Ας μην ξεχνάμε, για να το συνδέσουμε και με την προηγούμενη ερώτηση, ότι δύο βασικά θέματα των μυθιστορημάτων διαχρονικά είναι ο θάνατος και ο έρωτας. Ο έρωτας είναι το αντίθετο του θανάτου. Και γι' αυτό από τη θεολογική πλευρά μιλάμε και για θείο έρωτα και γι' αυτό μιλάμε για Ανάσταση, γιατί ο θείος έρωτας είναι Ανάσταση. Νομίζω όμως ότι ο χρόνος είναι ο αθώος της υπόθεσης. Ο μεγάλος υπεύθυνος είναι ο θάνατος, τον οποίο προφανώς τον έχουμε συνδυασμένο με το κύλισμα του χρόνου.
1: Η φθορά είναι τραγωδία ή μέρος της ομορφιάς του κόσμου?
0: Μόνο τραγωδία τη βλέπω. Δεν θα μπορούσα να τη δω κομμάτι της ομορφιάς, γιατί έχω μια εμφανή αντιπάθεια για τη φθορά, κυρίως στην ίδια τη φύση. Δηλαδή, όταν βλέπω μια σκουριασμένη άγκυρα στην παραλία, με θλίβει πάρα πολύ. Και με θλίβει πάρα πολύ και σε πολλές άλλες εκδοχές. Με θλίβει, ξέρω εγώ, το ότι το ανθρώπινο σώμα δεν έχει την ίδια ζωτικότητα και την ίδια ομορφιά που είχε, ξέρω εγώ, κάποια χρόνια πριν. Οπότε έχω μια δύσκολη σχέση, ομολογώ, με τη φθορά.
1: Πιστεύετε πως οι μεγάλες αγάπες, για να πάμε πια και εκεί, τελειώνουν ποτέ πραγματικά?
0: Δεν τελειώνουν ποτέ, γιατί ποτέ δεν εξαντλείται, όπως λέγαμε προηγουμένως, ο άλλος άνθρωπος. Πάντα υπάρχει η αναζήτηση αυτών των μυστικών περιοχών του άλλου. Η ανανέωση της ελπίδας μας για τον άλλον είναι κάτι το οποίο εμένα με συγκινεί πάρα πολύ. Και γι' αυτό στα βιβλία μου υπάρχουν μακροχρόνιοι έρωτες, αλλά υπάρχουν και μακροχρόνιες προσδοκίες όταν ο έρωτας δεν είναι πραγματικότητα. Ίσως ακούγεται λίγο ρομαντικό αυτό από την άποψη της γραφής, αλλά δεν μ' αρέσουν εμένα οι μόδες, έτσι κι αλλιώς, και σε κάποια πράγματα είμαι συνειδητά παλιωμοδίτης.
1: Ωραίο είναι αυτό. Τι είναι αυτό που αφήνει τελικά ένας άνθρωπος πίσω του, το έργο του, οι σχέσεις του ή ο τρόπος που αγάπησε τους ανθρώπους?
0: Οι σχέσεις και ο άνθρωπος που αγάπησε και ο τρόπος που αγάπησε τους ανθρώπους νομίζω ότι είναι ένα. Απλώς έχει ένα παρακλάδι που λέγεται βιβλία, αν μιλάμε για συγγραφείς. Από εκεί και πέρα αφήνουμε το ίχνος μας, αφήνουμε μία σειρά συναισθημάτων, τα οποία συναισθήματα, μπορεί να ακούγεται και λίγο βουδιστικό αυτό, ότι έχουμε ουσιαστικά ένα πακέτο συναισθημάτων που προκαλέσαμε στους άλλους, τα οποία είναι αρνητικά, θετικά. Όλο αυτό νομίζω είναι η κληρονομιά μας απέναντι στον κόσμο. Το ιδανικό θα ήταν να μπορούσαμε πάντα να είχαμε μία εικόνα αυτού του πράγματος και να προσπαθούσαμε να βελτιώσουμε τον εαυτό μας. Και δεν είναι απαραίτητο να γράφουμε βιβλία γι' αυτό. Μπορούμε απλά να είμαστε κάπως καλύτερα απέναντι στους άλλους.
1: Mm. Αν έπρεπε να περιγράψετε την ανθρώπινη ύπαρξη με μία μόνο εικόνα, ποια θα ήταν αυτή για εσάς?
0: Νομίζω πως η εικόνα ήταν αυτό που είπα και προηγουμένως, ότι η ανθρώπινη ύπαρξη είναι ένας ανθρώπινος κορμός, ένας άνθρωπος, γυναίκα ή άντρας δεν έχει σημασία, ο οποίος θα προχωρεί σε μια μεγάλη έρημο. Νομίζω ότι το μυθιστόρημα, όλα τα μυθιστορήματα, γοητεύονται από αυτήν την περιπλάνηση της ερημιάς. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που ένα από τα πιο σημαντικά μου μυθιστορήματα, που είναι το «Στη σκιά της Πεταλούδας», ξεκινάει με αυτή τη φράση: «Ήτανε γιος της ερημίας». Αυτό δείχνει και μόνο ότι το μυθιστόρημα είναι συνυφασμένο με την ανθρώπινη εξερεύνηση του κόσμου και του εαυτού.
1: Τι σημαίνει για εσάς πατρίδα, κύριε Ζουργέ, ένας τόπος, μία γλώσσα ή άνθρωποι που αγαπήσαμε?
0: Όλα μαζί είναι, δηλαδή προφανώς ο τόπος. Δεν γίνεται, ας πούμε, να πηγαίνουμε σε τόπους όπου αναζητούμε τα παλιά κτίρια. Σίγουρα είναι ο τόπος, είναι τα σπίτια, είναι τα δέντρα, είναι οι μυρωδιές, είναι η γλώσσα, είναι επίσης και οι άνθρωποι που αγαπήσαμε. Όλα αυτά είναι πατρίδα. Και ξέρετε, πιστεύω πάρα πολύ στην έννοια αυτή του να αγαπάς πρώτα το δικό σου, γιατί τότε είσαι αληθινός. Δεν μπορείς να αγαπήσεις του άλλου την πατρίδα, κάτι το οποίο θα ήταν πάρα πολύ καλό να κάνεις, αν πρώτα δεν έχεις εκπαιδευτεί να αγαπήσεις το δικό σου. Θεωρώ ότι είναι εντελώς ψεύτικο το να πεις ότι απευθείας αγάπησα την πατρίδα του άλλου και ενώ ταυτόχρονα δεν αγαπώ τη δικιά μου πατρίδα. Το να αγαπάς τη δικιά σου πατρίδα είναι η προπαίδεια για να αγαπήσεις και τις πατρίδες των άλλων. Και ονειρευόμαστε έναν κόσμο ο οποίος δεν θα έχει την ομοιομορφία ενός πολιτισμικού Λούνα Πάρκ, το οποίο όλοι θα είμαστε ίδιοι, θα τρώμε το ίδιο κλπ. Το πιο σημαντικό είναι να εκτιμούμε, να σεβόμαστε τις πατρίδες των άλλων και ταυτόχρονα τη δικιά μας.
1: Και τελικά, κύριε Ζουργέ, τι πιστεύετε ότι σώζει τον άνθρωπο?
0: Νομίζω ότι τον άνθρωπο τον σώζει ο άλλος άνθρωπος. Δεν γίνεται αλλιώς. Μόνο μέσω των άλλων και εμείς μπορούμε να προκόψουμε και να σωθούμε. Πρέπει να καταλάβουμε ότι μόνοι μας ουσιαστικά είμαστε αυτό που έλεγε και η μεσαιωνική ελληνική γραμματεία, είμαστε ομφαλόψυχοι. Δηλαδή κοιτάμε τον ομφαλό μας και μας ξεφεύγει η ουσία του κόσμου.
1: Κύριε Ζουργέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Εύχομαι να είναι καλοτάξιδα τα βιβλία σας που κυκλοφορούν από τις εκδόσεις Πατάκη.
0: Να είστε καλά. Ήταν πραγματικά μια πολύ διαφορετική συζήτηση αυτή που είχαμε.
1: Χαίρομαι πολύ. Κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστούμε που μείνατε μαζί μας. Στα Ευγενή Μέταλλα μένουν οι κουβέντες που αντέχουν στο χρόνο επειδή υπόθηκαν με ευθύνη και φροντίδα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για την επόμενη συνάντηση με μια ακόμη φωνή, μια ακόμη ιστορία, μια ακόμη κουβέντα που αξίζει να μείνει. Από εμένα, την Ολυμπιάδα Μαρία Ολυμπίτη, και την Έφη Γεωργοπούλου που φρόντισε τον ήχο, σας ευχόμαστε όμορφες μέρες.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Τρίτο πρόγραμμα.

Κλασικά τρίτο. Μαθήματα πιάνου. Διατρέχοντας το ρεπερτόριο του πιάνου σε αποκαλυπτική αναζήτηση των θησαυρών του. Επιμέλεια, παρουσίαση, Τίτος Γουβέλης. Ηχοληψία, μίξη, παραγωγή, Παναγιώτης Χούντας. Στα νεανικά μου φοιτητικά χρόνια, σε ατέλειωτες συζητήσεις περί μουσικής και πιάνου με συμφοιτητές και φίλους, είχαμε υιοθετήσει λίγο πολύ έναν πρόχειρο, αλλά αρκετά βολικό στη σκέψη μας διαχωρισμό. Ανάμεσα σε πιανίστες σοφούς και πιανίστες γοητευτικούς. Ασφαλώς η διάκριση αυτή έχει ως έναν βαθμό έρισμα στην πραγματικότητα, είναι ωστόσο, όπως πάντα τέτοιου είδους διακρίσεις, προκρούστια και απλουστευτική. Η πράξη έχει σαφώς περισσότερες και πιο περίπλοκες διαστάσεις. Για να επαναδιατυπώσω κάπως πιο ουσιαστικά τον διαχωρισμό αυτό, θα έλεγα πως έχει να κάνει μάλλον με το αποτέλεσμα της ερμηνείας των πιανιστών. Κάποιοι κατορθώνουν να στρέφουν την προσοχή, το ενδιαφέρον και την εκτίμησή μας στη γοητεία της προσωπικότητάς τους, τις δεξιοτεχνικές τους ικανότητες, την εκφραστικότητα του παίξηματός τους. Ενώ κάποιοι άλλοι μας κάνουν να αγαπάμε το έργο που κάθε φορά ερμηνεύουν. Στρέφουν τα φώτα όχι στον εαυτό τους, αλλά στη μουσική που ζει χάρη στα δάχτυλά τους. Από την άλλη, μια πιο διεισδυτική και ρεαλιστική, θα προσέθετα, θεώρηση των πραγμάτων θα οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι αυτή η διαφορά έχει σε μεγάλο βαθμό να κάνει και με την ιστορική εποχή. Σε παλαιότερες εποχές, πάνω κάτω πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι γοητευτικές μουσικές προσωπικότητες κυριαρχούσαν, ενώ σταδιακά οι εκτελεστές άρχισαν όλο και εντονότερα να στρέφονται προς την πιο ορθή, πιστική εκτέλεση του ρεπερτορίου, αναζητώντας μάλλον να μεταφέρουν με τη μέγιστη δυνατή ακρίβεια και λεπτομέρεια την αλήθεια του μουσικού μηνύματος, παρά να κάνουν τα πλήθη να παραλυρούν για τους ίδιους. Πάντως, ας μην ξεχνάμε πως σε τελική ανάλυση, σοφία και γοητεία δεν είναι μη εφαπτώμενες έννοιες, κάθε άλλο. Η σοφία μιας ερμηνείας έχει από μόνη της κάτι το γοητευτικό. Ενώ για να ασκείς γοητεία στο κοινό, πρέπει να έχεις τη σοφία να αξιοποιήσεις αποτελεσματικά όλα σου τα εκφραστικά μέσα. Ενώ λοιπόν υπάρχουν μεγάλοι πιανίστες που μπορούμε σχετικά εύκολα να κατατάξουμε στη μία ή στην άλλη κατηγορία, υπάρχουν και κάποιοι που μέσω της σοφίας του παίξηματός τους μπόρεσαν να ασκήσουν τρομερή γοητεία, ή για να το θέσω διαφορετικά, έπαιζαν με σαφή πρόθεση να υπηρετήσουν το έργο και επουδενή να προβάλλουν το καλλιτεχνικό τους εγώ, αλλά μέσα από την ασκητική αυστηρότητα και τελειότητα των ερμηνεών τους πετύχαιναν να μαγεύουν το κοινό και να εγείρουν αισθήματα βαθιάς εκτίμησης, αν όχι ενθουσιασμού. Ένας τέτοιος πιανίστας ήταν ο Γκέζα Άντα, με το καλλιτεχνικό έργο του οποίου αρχίζουμε να ασχολούμαστε από τη σημερινή εκπομπή. Έχουμε πολλά να πούμε για εκείνον και πολύ περισσότερα βεβαίως να ακούσουμε, αλλά ας ξεκινήσουμε θαυμάζοντας και τη σοφία και τη γοητεία του παίξηματός του στο πρώτο μέρος της περίφημης φαντασίας σε ντο μίζωνα, έργο 17, του Ρόμπερτ Σούμαν, ενός από τους πιο αγαπημένους συνθέτες του Άντα.

Ακούσαμε το πρώτο μέρος από τη Φαντασία σε ντομίζωνα, έργο 17 του Ρόμπερτ Σούμαν από τον Γκέζα Άντα. Ο Γκέζα Άντα γεννήθηκε το 1921, μεγάλωσε και έκανε τις πρώτες του σπουδές στη Βουδαπέστη. Υπήρξε μαθητής του Ζόλταν Κόνταϊ και του Ένστ Φοντόνανη στην Ακαδημία Λίστ της Βουδαπέστης. Με το σημαντικό βραβείο Λίστ στις αποσκευές του, ο Άντα κέρδισε μια υποτροφία για περαιτέρω σπουδές στο Βερολίνο και έτσι γλίτωσε το να στρατολογηθεί στον Ουγγρικό στρατό εν μέσω του πολέμου. Στο Βερολίνο, σύντομα έκανε τον ντεμπούτο του με τη φιλαρμονική της πόλης υπό τη διεύθυνση του κρατεού τότε θρυλικού αρχιμουσικού της Βίλεν Φουρτβέγγλερ, ο οποίος γοητεύτηκε ειλικρινά από την ερμηνεία του νεαρού Ούγγρου και αυθόρμητα τον χαρακτήρισε ως τροβαδούρο του πιάνου. Περιττό να πούμε ότι το παρατσούκλι αυτό, προερχόμενο από έναν μουσικό της εμβέλειας του Φουρτβέγγλερ, συνόδευσε τον Άντα για όλη την υπόλοιπη ζωή του, που δυστυχώς δεν ήταν ιδιαίτερα μακρά, μιας και έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 55 ετών το 1976. Μία από τις πρώτες μεγάλες επιτυχίες του Άντα στο ξεκίνημα της διεθνούς του καριέρας ήταν το δεύτερο κονσέρτο του Μπραμς. Και έτσι θα πρότεινα να τον ακούσουμε τώρα να παίζει Μπραμς, όχι το δεύτερο κονσέρτο, αλλά την επική τρίτη σονάτα του σε Φα Ελάσσονα έργο 5. Συγκεκριμένα θα πρότεινα να ακούσουμε το τέταρτο μέρος, Intermezzo, Andante Molto, και το πέμπτο, Finale, Allegro Moderato, Marubato, από μια παλιά ηχογράφηση που έγινε στη ραδιοφωνία της Κολονίας τον Νοέμβριο του 1957.

Ακούσαμε το τέταρτο και το πέμπτο μέρος από την τρίτη σονάτα σε Φα ελάσσονα, έργο 5 του Johannes Brahms από τον Γκεζάντα. Είναι η εκπομπή «Μαθήματα πιάνου» από το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και στο μικρόφωνο είναι ο Τίτος Γουβέλης. Ως Ούγγρος, ο Άντα έτρεφε ιδιαίτερη εκτίμηση για το έργο του μεγάλου, αν όχι του μεγαλύτερου συνθέτη της γενέτειράς του και ενός από τους σπουδαιότερους και επιδραστικότερους συνθέτες του 20ου αιώνα, του Μπέλα Μπάρτοκ. Σαφέστατα, υπήρξε κατά κοινή παραδοχή ο εκλεκτότερος ερμηνευτής της πιανιστικής μουσικής του Μπάρτοκ της γενιάς του. Και σίγουρα έπαιξε καταλυτικό ρόλο στο να γίνει ευρέως γνωστή αυτή η μουσική και να εκτιμηθεί. Κατά τη διάρκεια του αφιερώματός μας στον Γκεζάντα θα έχουμε την ευκαιρία να τον ακούσουμε σε διάφορα έργα του Μπάρτοκ, αλλά θα ήθελα να ξεκινήσουμε παίρνοντας μια πρώτη γεύση από κάτι πραγματικά ξεχωριστής ομορφιάς και αναφέρομαι στα παιδικά κομμάτια του Μπάρτοκ, τους δύο τόμους των οποίων ο Άντα ηχογράφησε τον Ιανουάριο του 1954 στα στούντιο της Abbey Road. Πριν από οτιδήποτε άλλο, και μόνο η απόφασή του να ασχοληθεί με αυτά τα παιδικά κομμάτια είναι ενδεικτική ενός καλλιτέχνη με πραγματικά εξαίρετο γούστο. Γούστο που καθίσταται πρόδειλο όταν κανείς ακούει το πώς τα προσέγγισε. Με απόλυτο σεβασμό στις ερμηνευτικές οδηγίες του δημιουργού τους, με την εκλέπτυνση που αναμένει κανείς από έναν όριμο βιρτουόζο, αλλά συγχρόνως και με μια απλότητα που υπηρετεί μοναδικά την παιδική τους διάσταση. Στα χέρια του Άντα, τα κομμάτια αυτά γίνονται πραγματικά έργα υψηλής τέχνης, που η παιδαγωγική τους διάσταση δεν μειώνει την καλλιτεχνική, απέναντίας την ενισχύει. Ας τον ακούσουμε να παίζει τα 6 τελευταία κομμάτια του δεύτερου τόμου, που βασίζεται σε σλοβάκικες μελωδίες. Οι τίτλοι των μικρών αυτών κομματιών κατά σειρά είναι «Αποχαιρετισμός», «Μπαλάντα», «Ραψοδία 1», «Ραψοδία 2», «Θλιμμένο τραγούδι» και «Πένθυμο τραγούδι».

Ακούσαμε τα 6 τελευταία κομμάτια από τον δεύτερο τόμο της συλλογής παιδικών κομματιών του Μπέλα Μπάρτοκ από τον Γκέζα Άντα. Μιας και ακούμε ηχογραφήσεις του Άντα της δεκαετίας του 50, θα έλεγα να παραμείνουμε ακόμα στην εποχή αυτή και να ακούσουμε μία ακόμα ηχογράφηση, η οποία έγινε τον Μάιο του 1951 στη Στουτγκάρδη, κατά την οποία ο 30χρονος τότε πιανίστας έπαιξε τα βάλς νόμπλ et sentimental, ευγενή και συναισθηματικά βάλς, του Μωρίς Ραβέλ. Όσο και αν ο Άντα δεν είναι τόσο γνωστός για τις ερμηνείες του σε γαλλικό ρεπερτόριο, ο τρόπος του να παίζει Ραβέλ δικαιώνει απόλυτα το στυλ και τις προθέσεις του συνθέτη. Εάν υπάρχει κάτι δύσκολο, ειδικά στο συγκεκριμένο έργο, είναι να πετύχει κανείς να προσδώσει τη σωστή αναλογία ανάμεσα στην ευγένεια και στη συναισθηματικότητα, χωρίς η μία να ακυρώνει την άλλη. Αυστηρός, προσεκτικός, μετρημένος, σαφής αλλά όχι αποστηρωμένος, ο Άντα προσφέρει μια ιδανική ανάγνωση των 8 συνεχόμενων βάλς που θα απολαύσουμε ευθύς αμέσως.

0: Στη σημερινή εκπομπή ακούσαμε το πρώτο μέρος από τη Φαντασία σε ντομίζωνα, έργο 17 του Ρόμπερτ Σούμαν, το τέταρτο και το πέμπτο μέρος από την τρίτη σονάτα σε φαελάσσονα, έργο 5 του Johannes Brahms, 6 κομμάτια από τον δεύτερο τόμο των παιδικών κομματιών του Μπέλα Μπάρτοκ και τα ευγενή και συναισθηματικά βάλς του Μωρίς Ραβέλ, όλα από τον Γκέζα Άντα. Περισσότερη σοφία και γοητεία πάντα από τον αγαπημένο Ούγγρο πιανίστα στην επόμενη εκπομπή μας. Γεια σας.
1: Ακούτε τρίτο.
2: Έκτο Κούρνος Music Festival στη Λίμνο. Εξκαφή, ανασκαφή. Μουσική, οικαστικά και θέατρο. Σε παλιές δίσκο, εργοστάσια και θερμαλούτρα. Από 2 έως 17 Αυγούστου. Όλες οι δράσεις με ελεύθερη είσοδο. Πληροφορίες kournosmusicfestival.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

Καλησπέρα, παιδάκια. Σήμερα διαβάζουμε ένα πολύ διασκεδαστικό βιβλίο με τίτλο «Ένα βουνό καρότα». Κείμενο και εικόνες, Katie Hudson.

μην ξεχάσω. Να φάω καρότα. Να φυτέψω καρότα. Να μαζέψω καρότα. Να ξαναφάω καρότα. Ο λαγός αγαπούσε τα καρότα. Όπου κι αν πήγαινε, μάζευε και μερικά. Ο λαγός ήταν τόσο περήφανος για τη συλλογή του, που τη φύλαγε καλά στην ευρύχωρη φωλιά του. Όμως, ο λαγός είχε ένα πρόβλημα. Ένα μεγάλο πρόβλημα. Και δεν μπορούσε να κοιμηθεί. Στην άλλοτε ευρύχωρη φωλιά του υπήρχε πλέον μεγάλος συνωστισμός. «Χρειάζομαι ένα μέρος για να κοιμηθώ», είπε ο λαγός στη χελώνα. «Μπορούμε να μοιραστούμε το σπίτι μου», προσφέρθηκε η χελώνα με χαρά. «Μοιάζει ευρύχωρο και αναπαυτικό το σπίτι σου», είπε ο λαγός. «Ίσως τελικά να μην είναι και τόσο ευρύχωρο για δύο άτομα», πρόσθεσε η χελώνα. «Μπα, δεν το νομίζω. Θα βολευτούμε μια χαρά», απάντησε ο λαγός. «Οχ, αχ, οχ, βοήθεια! Αχ, κομμάτια! Άουτς! Ω Θεέ μου!» «Ίσως θα μπορούσαμε να μείνουμε όλοι μαζί στη φωλιά του πουλιού», είπε ο λαγός. «Μα η φωλιά μου είναι λιγάκι μικρή, λαγέ», είπε το πουλί. «Μην ανησυχείς, είμαι σίγουρος πως θα βολευτούμε όλοι», απάντησε ο λαγός. Και έτσι ο λαγός κουβάλισε όλα τα καρότα του πάνω στο δέντρο. «Οχ», αναστέναξαν η χελώνα και το πουλί, καθώς το κλαδί άρχισε να κουνιέται πέρα δόθε. Και έσπασε. «Κομμάτια!» «Συγγνώμη, πουλάκι, τώρα είμαστε τρεις που δεν έχουμε κάπου να κοιμηθούμε», είπε ο λαγός. «Μπορείτε να κοιμηθείτε σπίτι μου», πρότεινε ο σκιούρος. «Σε ευχαριστούμε πολύ, σκιούρε. Είσαι πολύ ευγενικός», είπε ο λαγός. «Δεν νομίζω ότι χωράνε άλλα καρότα, λαγέ», είπε ο σκιούρος. «Μόνο λίγα ακόμη», απάντησε ο λαγός. «Οχ», κλαψούρισαν η χελώνα, το πουλί και ο σκίουρος. «Κράτς, κρούτς, κομμάτια!» «Τώρα τέσσερις από εμάς δεν έχουμε κάπου να κοιμηθούμε», παραπονέθηκε ο σκίουρος. «Μπορείτε να κοιμηθείτε σπίτι μου», φώναξε ο κάστορας. «Υπάρχει μπόλικος χώρος». «Τέλεια! Έτσι θα μπορέσω να φέρω και περισσότερα καρότα», είπε ο λαγός ευχαριστημένος. Όμως, τελικά, με όλα αυτά τα καρότα δεν χωράμε εμείς μέσα στο σπίτι, είπε ο κάστορας, λιγάκι σαστισμένος. Και ακριβώς εκείνη τη στιγμή άρχισε να βρέχει. Η χελώνα έτρεμε, το πουλάκι έκλαιγε, ο σκίουρος τσίριζε. Τότε ο κάστορας άκουσε έναν τρομερό θόρυβο, καθώς το σπίτι του κατέρε. «Οχ, όχι, το σπίτι μου», φώναξε ο κάστορας. «Οχ, όχι, τα καρότα μου», είπε κλαίγοντας ο λαγός. «Αχ, κομμάτια!» Οι φίλοι αναστέναξαν όλοι μαζί, καθώς σκούπιζαν τα νερά από πάνω τους στην όχθη του ποταμού. Ο λαγός αισθανόταν απέσια. Οι φίλοι του κρύωναν
Ήταν κουρασμένη και χωρίς σπίτι. Και μάλιστα, έφταιγε ο ίδιος για όλα αυτά. Το χειρότερο όμως ήταν πως ο λαγός είχε ακόμη το σπίτι του και όλα του τα καρότα. Και τότε ακριβώς κατάλαβε πως μόνο ένα πράγμα έμενε να κάνει. Κάτι που θα έπρεπε να είχε κάνει από την αρχή. Να μοιραστεί τα πάντα με τους φίλους του. Άλλωστε, τα καρότα δεν έχουν αξία όταν τα μαζεύεις, αλλά όταν τα μοιράζεσαι. Και έτσι απλά, το μοίρασμα έκανε τα πάντα να μοιάζουν καλύτερα. Ήτανε το βιβλίο «Ένα βουνό καρότα» με κείμενο και εικόνες Katie Hudson από τις εκδόσεις «Τσιαμπύρης Πυραμίδα». Όνειρα γλυκά.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι του Τρίτου, από τον Γιάννη Ψυχογιό που φροντίζει τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που είναι στο μικρόφωνο. Από το μαγευτικό πάτιο Ντε Λος Αραγιάνες, στην καρδιά του Ανακτόρου στην Αλάμπρα, συνεχίζονται οι μεταδόσεις μας από το 75ο Διεθνές Φεστιβάλ Μουσικής και Χορού της Γρανάδας. Η απόψινή βραδιά είναι αφιερωμένη στο πιάνο και έχει ως πρωταγωνίστρια την Γιουλιάνα Αβδέβα, μία από τις σημαντικότερες πιανίστριες της γενιάς της και νικήτρια του Διεθνούς Φεστιβάλ Σοπέν της Βαρσοβίας. Στο επίκεντρο του ρεσιτάλ που έδωσε στις 29 Ιουνίου η πιανίστα βρίσκεται ο Φρεντερίκ Σοπέν, ο συνθέτης με τον οποίο η Αβδέεβα έχει συνδεθεί όσο λίγοι ερμηνευτές της γενιάς της. Δίπλα στα έργα του Σοπέν συναντούμε συνθέσεις του Βλαντίσλαβ Σπίλμαν, του Πολωνοεβραίου πιανίστα, επιζώντα του Ολοκαυτώματος και συγγραφέα των απομνημονευμάτων που ενέπνευσαν την ταινία «Ο πιανίστας» του Ρωμάν Πολάνσκι. Γραμμένα πριν και κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, τα έργα του Σπίλμαν προσθέτουν στο πρόγραμμα μια ιστορική και ανθρώπινη διάσταση, ανοίγοντας έναν γόνιμο διάλογο με τη μουσική του Σοπέν. Το ρεσιτέλ ανοίγει με τα δύο νυχτερινά έργο 62 του Φρεντερίκ Σοπέν. Γραμμένα το 1846, ανήκουν στα τελευταία δημιουργικά χρόνια του Σοπέν και αποτελούν την κορύφωση ενός είδους που ο ίδιος μεταμόρφωσε ριζικά. Ενώ το νυχτερινό είχε αρχικά καθιερωθεί από τον Ιρλανδό συνθέτη Τζον Φίλντ ως ένα οικείο λυρικό κομμάτι, ο Σοπέν διεύρυνε σταδιακά τις εκφραστικές και αρμονικές του δυνατότητες, μετατρέποντάς το σε μία από τις πιο προσωπικές μορφές της πιανιστικής μουσικής του 19ου αιώνα. Τα νυχτερινά έργο 62 έγιναν δεκτά με κάποια επιφύλαξη από τους κριτικούς της εποχής, οι οποίοι θεώρησαν την αντιστοιχτική τους γραφή και την αρμονική τους γλώσσα ασυνήθιστα σύνθετα. Σήμερα θεωρούνται από τα πιο καινοτόμα έργα του Σοπέν για πιάνο. Το πρώτο νυχτερινό σε σι μίζωνα ξεδιπλώνεται με αξιοσημείωτη γαλήνη, ενώ το δεύτερο σε μη μίζωνα, το τελευταίο νυχτερινό που ολοκλήρωσε ο Σοπέν, αποκαλύπτει το ύστερο ύφος του συνθέτη. Η Γιουλιάνα Αβδέεβα είναι στο πιάνο.

Αυτά ήταν τα νυχτερινά έργο 62 του Φρεντερίκ Σοπέν που ερμήνευσε η Γιουλιάνα Αβδέβα. Λίγα έργα στο πρόγραμμα φέρουν τόσο ισχυρή ιστορική απήχηση όσο η Μαζούρκα σε φα Ελάσσονα του Βλαντίσλαβ Σπίλμαν. Γραμμένη στο γκέτο της Βαρσοβίας κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, η Μαζούρκα αποτείει φόρο τιμής σε ένα από τα κατεξοχήν είδη της πολωνικής μουσικής, ενώ μαρτυρά την εξαιρετική αντοχή της καλλιτεχνικής δημιουργίας ακόμη και στις πιο ακραίες συνθήκες. Η σύνδεση με τον Σοπέν είναι άμεση, χωρίς ωστόσο ποτέ να γίνεται απομίμηση. Ο Σπίλμαν υιοθετεί τον χαρακτηριστικό ρυθμό και το εκφραστικό πνεύμα της Μαζούρκας, μιλώντας όμως με μια γλώσσα εντελώς δική του. Σε μια εποχή που η εκτέλεση της μουσικής του Σοπέν είχε απαγορευτεί από την ναζιστική κατοχή, η σύνθεση μιας μαζούρκας αποτελούσε επίσης μια πράξη αντίστασης. Το χειρόγραφο που διαφύλαξε η οικογένεια του συνθέτη και εμπιστεύτηκε στην Γιουλιάνα Αβδέβα, εντάχθηκε πρόσφατα στο ρεπερτόριο συναυλιών, καθιστώντας κάθε ερμηνεία του ευκαιρία να ανακαλύψουμε ξανά ένα αξιοσημείωτο κεφάλαιο της πολωνικής μουσικής του 20ου αιώνα.

και μετά την μαζούρκα σε Φα Ελάσσονα του Βλαντίσλαβ Σπίλμαν, η Γιουλιάνα Αβδέεβα συνεχίζει με τη φαντασία σε Φα Ελάσσονα, έργο 49 που έγραψε στο Παρίσι το 1841 ο Φρεντερίκ Σοπέν και συγκαταλέγεται στα πιο φιλόδοξα και πρωτότυπα έργα του για σόλο πιάνο. Σε όλη τη διάρκεια του έργου οι έντονες δραματικές αντιθέσεις συνυπάρχουν με μια εξαιρετική μελωδική ευρηματικότητα, αποκαλύπτοντας τον Σοπέν στην κορύφωση της δημιουργικής του οριμότητας. Στο πιάνο η Γιουλιάνα Αβδέεβα.

Αυτή ήταν η φαντασία σε Φάε Λάσο, ένα έργο 49 του Φρεντερίκ Σοπέν, που ερμήνευσε η Γιούλιανα Αβδέεβα στο ρεσιτάλ που έδωσε στις 29 Ιουνίου στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Μουσικής και Χορού της Γρανάδας. «Η ζωή των μηχανών» είναι ο τίτλος του κομματιού που έγραψε το 1933 ο Βλαντίσλαβ Σπίλμαν και ανήκει στην πρώιμη δημιουργική του περίοδο, πριν το ξέσπασμα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, που μεταμόρφωσε τόσο τη ζωή όσο και την καριέρα του. Στην έντονη αντίθεση με την εσωστρεφή μαζούρκα σε Φάε Λάσονα που ακούσαμε νωρίτερα, αυτή η νεανική σουίτα αποκαλύπτει έναν συνθέτη γοητευμένο από την ενέργεια, το χιούμορ και τον μοντερνισμό του Μεσοπολέμου. Συνδυάζει επιρροές που εκτείνονται από την τζαζ έως την κοσμοπολίτικη μουσική γλώσσα της Ευρώπης του 1930. Η σουίτα επίσης αντανακλά την αξιοσημείωτη ευρύτητα των ενδιαφερόντων και των ικανοτήτων του Σπίλμαν, που ήταν ήδη εμφανής προτού γίνει ευρύτερα γνωστός ως πιανίστας, ραδιοφωνικός παραγωγός και συνθέτης. Για πολλά χρόνια θεωρείται ότι η ζωή των μηχανών είχε χαθεί κατά τη διάρκεια του πολέμου. Ωστόσο το έργο διασώθηκε χάρη στα χειρόγραφα που διατήρησε η οικογένεια του συνθέτη. Εδώ αποκαλύπτεται ένας δημιουργός με φαντασία και πρωτοτυπία πολύ διαφορετικός από την εικόνα που έχει συνδεθεί αποκλειστικά με τις πολεμικές του αναμνήσεις. Η Γιούλιανα Αβδέεβα είναι στο πιάνο.

Η Γιουλιάνα Αυδέεβα ερμήνευσε τη σουίτα «Η ζωή των μηχανών» του Βλαντίσλαβ Σπίλμαν. Και συνεχίζουμε με Σοπέν. Η Grande Polonaise Brillante γράφτηκε ανάμεσα στο 1830 και το 1831, λίγο πριν ο Σοπέν εγκαταλείψει την Πολωνία, αρχικά ως έργο για πιάνο και ορχήστρα. Αρκετά χρόνια αργότερα στο Παρίσι, ο Σοπέν πρόσθεσε το λυρικό Andante Spianato, δημιουργώντας την εκδοχή για σόλο πιάνο που έχει καθιερωθεί ως ένα από τα πιο αγαπημένα έργα συναυλιακού ρεπερτορίου του συνθέτη. Ο ίδιος ο τίτλος αντανακλά τον διαφορετικό χαρακτήρα των δύο μερών. Η λέξη «σπιανάτο» περιγράφει την γαλήνια ατμόσφαιρα του εναρκτήριου Andante και χωρίς διακοπή αυτή η οικία εισαγωγή παραχωρεί τη θέση της στην λαμπερή Grande Polonaise Brillante, ένα έργο δεξιοτεχνίας εμπνευσμένο από τον εθνικό χορό της Πολωνίας. Ερμηνεύει η Γιουλιάνα Αυδέεβα.

Η Γιουλιάνα Αβδέεβα ερμήνευσε την Grand Polonaise Brillante και Andante Spianato του Φρεντερίκ Σοπέν και ολοκληρώνει το ρεσιτάλ της με ένα από τα κορυφαία επιτεύγματα του πιανιστικού ρεπερτορίου, τα 24 πρελούδια έργο 28 του Σοπέν. Γραμμένα κυρίως κατά την παραμονή του συνθέτη στη Μαγιόρκα την περίοδο 1838-1839, τα πρελούδια αυτά διατρέχουν και τις 24 μείζονες και ελάσσονες τονικότητες, ακολουθώντας την ίδια διάταξη που είχε χρησιμοποιήσει ο Μπαχ στο καλοσυγκερασμένο κλειδοκύμβαλο και που αργότερα υιοθέτησαν πολλοί ακόμη συνθέτες. Τα πρελούδια αυτά απέχουν πολύ από το να λειτουργούν απλώς ως εισαγωγές σε μεγαλύτερα έργα. Κάθε ένα αποτελεί μια ολοκληρωμένη μουσική πρόταση. Κάποια διαρκούν μόλις μισό λεπτό, ενώ άλλα αναπτύσσονται σε κόσμους πλούσιας εκφραστικής δύναμης. Θα τα ακούσουμε τώρα από την πιανίστα Γιουλιάνα Αβδέεβα.

Αυτά ήταν τα 24 πρελούδια, έργο 28 του Φρεντερίκ Σοπέν, που ερμήνευσε η Ρωσίδα πιανίστα Γιουλιάνα Αβδέβα στο ρεσιτέλ που έδωσε στις 29 Ιουνίου στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Μουσικής και Χορού της Γρανάδας. Και δεν άφησε το κοινό του Πάτιο Ντέλο Σαραγιάννες στην καρδιά του Ανακτόρου στην Αλάμπρα, όπου έγινε το ρεσιτάλ, χωρίς να τους χαρίσει και ένα encore.

0: Ως ανκόρ σε αυτό το ρεσιτάλ, η Γιουλιάνα Αβδέεβα επέλεξε το νυχτερινό σε ντο δίες ιελάσσονα του Φρεντερικ Σοπέν, ένα κομμάτι που κουβαλάει μαζί του μια ιστορία βαρύτερη από τα υπόλοιπα έργα του προγράμματος. Ήταν αυτό ακριβώς το νυχτερινό που έπεσε ζωντανά ο Σπίλμαν στο πολωνικό ραδιόφωνο τον Σεπτέμβριο του 1939, τη στιγμή που η μετάδοση διακόπηκε από τους βομβαρδισμούς της γερμανικής εισβολής στη Βαρσοβία. Η τελευταία ζωντανή εκπομπή πριν το ραδιόφωνο σιωπήσει για όλη τη διάρκεια του πολέμου. Με αυτή την επιλογή η Γιουλιάνα Αβδέεβα ολοκληρώνει τον μουσικό διάλογο ανάμεσα στον Σοπέν και τον Σπίλμαν που διατρέχει ολόκληρο το ρεσιτάλ που έδωσε στις 29 Ιουνίου στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Μουσικής και Χορού της Γρανάδας και ακούσαμε εμείς σήμερα εδώ από το τρίτο πρόγραμμα και τις μεταδόσεις των καλοκαιρινών φεστιβάλ μέσω του δικτύου της CBU. Ραντεβού αύριο την ίδια ώρα για μία ακόμη συναυλία από το Φεστιβάλ της Γρανάδας με την ορχήστρα της πόλης της Γρανάδας υπό τη διεύθυνση του Λούκας Μαθίας να τιμά τα 150 χρόνια από τη γέννηση του Μανουέλ Ντε Φάλια, παρουσιάζοντας την πρώτη και ως σήμερα ανέκδοτη εκδοχή της όπερας «La Vida Breve». Από τον Γιάννη Ψυχογιό που φρόντισε τον ήχο και την Αλεξάνδρα Γιαλίνη που ήταν στο μικρόφωνο, μείνετε συντονισμένοι για περισσότερες στιγμές των καλοκαιρινών φεστιβάλ «Συντροφιά με το Τρίτο». Καλό σας βράδυ!
1: Ακούτε Τρίτο.

0: Ακούτε τρίτο.
1: Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Δομή και αισθητική.
2: Και βάδισαν τα επιφωνήματα, οι καλές προθέσεις, τα ανάμεικτα ρήματα, οι επεξηγηματικοί σύνδεσμοι και χωρισμοί.
1: Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος. Ποια λοιπόν από τις κοπέλες εσένα βασανίζει? Η Πολυβότα, που τις προάλλες έπαιζε αυλό για θεριστές δίπλα στον Υποκείωνα. Βρήκε ο Θεός τον αίτιο. Έχεις πάνω σου όσα από καιρό ζητούσες. Ολονυχτής τώρα τον καλαμιών ο βάτραχος. Θα γαργαλάει το σώμα σου. Να με περιγελάς άρχισες. Όμως μόνο ο πλούτος δεν είναι τυφλός, αλλά και ο ανέγνιαστος ο έρωτας. Λοιπόν, μη λες λόγο μεγάλο. Δεν λέω λόγο μεγάλο. Συ μόνο τώρα συνέχισε το θέρισμα και άρχισε κάποιο τραγούδι για την κόρη φιλικό. Έτσι πιο ευχάριστα θα κάνεις τη δουλειά. Αυτά γράφει ο Θεόκριτος τον 3ο αιώνα π.Χ. και μεταφράζει σήμερα ο Θεόδωρος Μαυρόπουλος σε ένα χαρακτηριστικό ειδήλιο, κατεξοχήν εκφραστικό όργανο της βουκολικής ποίησης. Ποίημα ερωτικό, τοποθετημένο στο πλαίσιο της αγροτικής ή ποιμενικής ζωής, που σε περιπτώσεις μπορεί να περιέχει και τοπιογραφικά στοιχεία. Ευρύτερα, πραγματεύεται έως και μυθολογικά θέματα ή και γεγονότα που ανήκουν στην καθημερινή ζωή του αστικού χώρου. Ο βαθύτερος χαρακτήρας του πάντως καθορίζεται από μία διάθεση περιγραφική και ερωτική. Οι πρώιμοι σχολιαστές της αρχαιότητας χρησιμοποιούν τον όρο κάπως αόριστα και τον συνδέουν με ποικίλες συνθέσεις, των οποίων κύριο γνώρισμα είναι η περιγραφή κάποιας εικόνας από τη δράση των απλών ανθρώπων, αλλά και η βραχύτητα στην ανάπτυξη του θέματος. Λόγω αυτού του δεύτερου γνωρίσματος, το ειδήλιο παρουσιάζεται ως υποκοριστικό της λέξης είδος, κατά αντιστοιχίαν του έπους προς το επίλιο, και έτσι δεν σχετίζεται με το περιεχόμενο της ποιητικής γραφής. Το ειδήλιο συνδέεται με τη βουκολική ιδέα μόνο κατά την ελληνιστική περίοδο, όταν κορυφώνεται η επεξεργασία του με τη δημιουργία του Θεοκρίτου και λίγο αργότερα του Μόσχου και του Βίωνος. Πρότυπα της κατηγορίας θεωρούνται τα Θεοκρίτια ειδήλια με πρωταγωνιστές βοσκούς, τα αποκαλούμενα επολικά. Επόλος είναι ο βοσκός. Στους ρωμαϊκούς χρόνους έχουμε τα ειδήλια του Βεργιλίου με τη σειρά ποιημάτων βουκολικά ή εκλογές. Η εκλογή ως χαρακτηρισμό στο πλαίσιο της βουκολικής ποίησης δηλώνει το κάθε ποίημα ξεχωριστά ως μεμονωμένο κομμάτι σε αντιπαράθεση προς τη συλλογή. Τη λατινική παράδοση συνεχίζει κατά τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα ο Αυσόνιος, Έλληνας κατά το ίμιση, στην ποιητική συλλογή του οποίου ανατρέχουν συχνά οι ιστορικοί της εινοποιίας για τις λεπτομερείς περιγραφές του περί αμπελουργίας. Μετά τον Αυσόνιο, το ειδήλιο εξαφανίζεται για μεγάλο διάστημα και εμφανίζεται περιστασιακά κατά την Αναγέννηση, ενώ διαδίδεται κατά το δεύτερο ίμιση του 19ου αιώνα στην Αγγλία και τη Γαλλία, ως όρος μάλλον παρερμηνευμένος λόγω των έργων «Ιδύλια ηρωικά» του Γάλλου Βικτόρ Ντε Λαπράντ και «Ιδύλια του βασιλιά» του Άγγλου Άλφρεντ Τένισον. Μονάχη εγνιά η γλώσσα μου. Έρευνα παρουσίαση Μαρία Χατζάρα. Επιμέλεια ήχου Γιώργος Κωστόπουλος.

0: Ακούτε Τρίτο.
1: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, τρίτο πρόγραμμα.

10 ακριβώς. Το χαρακτηριστικό εδώ λαμπάκι με την ένδειξη on air, το κόκκινο είναι στο, σημαίνει ότι είμαστε στον αέρα. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είμαι ο Παναγιώτης Παναγάκης και για την επόμενη μία περίπου ώρα θα σας κρατήσω συντροφιά από τη συχνότητα του τρίτου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ακούτε τον ήχο της νύχτας. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μην διστάζετε, μπορείτε να μας καλέσετε στο 210-6013-167, εδώ δίπλα μας είναι το τηλέφωνο. Υπεύθυνος για τον ήχο που φτάνει σε εσάς, ο εκλεκτός Απόστολος Αλεξανδρόπουλες. Αλέξανδρε, γεια σου. Και όπως λέει και το κλισέ, χαλαρώστε και απολαύστε το ταξίδι μας.

Πρώτη μας επιλογή λοιπόν και σήμερα από το χώρο του κινηματογράφου. Στην προηγούμενη συνάντησή μας ξεκινήσαμε με ένα θέμα από την ταινία Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν, πολύ ενδιαφέρουσα η μουσική επένδυση από τον Σουηδό, τον Λούντβιχ Γκέρνανσον. Σήμερα λοιπόν κρατάμε το σκηνοθέτη, αλλά πάμε σε μια παλαιότερη και πολύ καλή ταινία του, το Interstellar, από το 2014. Εδώ μουσική έχει γράψει ένας θρύλος, ο Γερμανός Hans Zimmer. Θα ακούσουμε το πρώτο βήμα, First Step, μια διασκευή για πιάνο και έγχορδα από τον Πολωνό πιανίστα τον Maksym Rzemski.

Μουσική με έντονο συναισθηματικό αποτύπωμα, μια μελωδία ενός από τους μεγαλύτερους συνθέτες κινηματογραφικής μουσικής της εποχής μας, του Φραντς Ζίμερ. Ήταν το πρώτο βήμα από την ταινία επιστημονικής φαντασίας Interstellar του Κρίστοφερ Νόλαν. Μια νομίζω από τις πιο ενδιαφέρουσες μουσικές προσωπικότητες του 20ου αιώνα, που όμως νομίζω ότι ακόμα και σήμερα δεν είναι τόσο γνωστός στους μη ειδικούς φυσικά, είναι ο Paul Hindemith, ένας συνθέτης που ανέπτυξε ένα χαρακτηριστικό μελωδικό και κυρίως αρμονικό λεξιλόγιο, εξαιρετικός δάσκαλος, θεωρητικός, δεξιοτέχνης της βιόλας, μαέστρος και μουσικολόγος. Ο Hindemith έγραψε μουσική που μπέρδεψε ακόμα και τους Ναζί. Ο Γκέμπελς μιλούσε για έναν ατομικό θορυβοποιό, ενώ άλλοι θεωρούσαν ότι τα έργα του είναι το μέλλον της τονικής μουσικής και ως εκ τούτου μπορούσαν να τα χρησιμοποιήσουν για τους δικούς τους προπαγανδιστικούς σκοπούς. Ο ίδιος ο συνθέτης είχε μάλλον αντιναζιστικές πεπιθήσεις και το 1938 εγκαταλείπει τη Γερμανία. Το 1940 καθίσταται μόνιμα στις ΗΠΑ, διδάσκει στο Yale, συνεχίζει να συνθέτει και το 1953 επιστρέφει στην Ευρώπη. Συγκεκριμένα στην Ελβετία, συνεχίζει τη σύνθεση και τη διεύθυνση ορχήστρας και πεθαίνει το 1963 σε ηλικία 68 ετών, αφήνοντα πίσω του ένα πολύ μεγάλο όγκο έργων. Εμείς θα ακούσουμε ίσως το πιο γνωστό του έργο, την Συμφωνία Ματίας ο Ζωγράφος από το 1934. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος από μια σχετικά πρόσφατη ηχογράφηση. Ο μαέστρος Ματίας Πόσνερ διευθύνει την ορχήστρα της Ιταλικής Ελβετίας.

Μία από τις σημαντικότερες συμφωνίες του 20ου αιώνα, Ματίας Ορογράφος του Paul Hindemith, ακούσαμε το πρώτο μέρος. Πάμε όμως τώρα σε κάτι πολύ πιο γνωστό. Ο Τζοακίνο Ροσίνι, που η μουσική του είναι αδύνατον να μην σου φτιάξει τη διάθεση, είναι φυσικά πολύ γνωστός για τις όπερές του, που άλλωστε παίζονται είναι λοιπός από την αρχή του 19ου αιώνα μέχρι τις μέρες μας. Μια από τις πιο γνωστές είναι και η Ιταλίδα στο Αλγέρι από το 1813. Δυναμώστε το ραδιοφωνό σας και απολαύστε την εισαγωγή. Ο Κάρλο Μαρία Τζουλίνι διευθύνει την Ορχήστρα Φιλαρμόνια.

η πάντα αισιόδοξη, με θετική ενέργεια όπως είναι της μόδας να λέγεται, μουσική του Τζιοακίνο Ροσίνι, ακούσαμε την αγαπημένη εισαγωγή «Ιταλίδα στο Αλγέρι». Με ανάλογης διάθεσης μουσική θα συνεχίσουμε 1994 και ο Μεξικάνος συνθέτης ο Αρτούρο Μάρκες γράφει το δεύτερο χορό για ορχήστρα, ένα τρομερά δημοφιλές έργο στον κόσμο της Λατινικής Αμερικής και το οποίο έγινε ακόμα γνωστότερο όταν το περιέλαβε στο ρεπερτόριό του ο διάσημος μαέστρος ο Γκουστάβο Ντούνταμελ. Εμείς λοιπόν σήμερα θα το ακούσουμε σε μια υπερδεξιοτεχνική μεταγραφή για σόλο πιάνο που φυσικά δεν δημιουργεί κανένα απολύτως πρόβλημα σε μια από τις καλύτερες πιανίστριες των ημερών μας, τη λαμπερή Γιούτζα Γουάνγκ.

Η Yuja Wang ξεσήκωσε το απαιτητικό κοινό στο Musikverein της Βιέννης, ερμηνεύοντας το δεύτερο χορό του Αρτούρο Μάρκεζ. Με χορό θα συνεχίσουμε, για την ακρίβεια με μια μαζούρκα, όχι όμως για πιάνο, αλλά για κουαρτέτο εγχόρδων με πιάνο. Είναι το τρίτο μέρος από το κουαρτέτο σε φα ελάσσονα της Λουίζα Ντόλφα Λεμπό, που παρά το γαλλικό όνομα είναι Γερμανίδα και έζησε την ίδια εποχή με τον Johannes Brahms, μαθήτρια της Κλάρα Σούμαν και του Γιώζεφ Ράινμπεργκερ, μια ομολογουμένως δύσκολη εποχή να είσαι γυναίκα και συνθέτης. Ερμηνεύει η κολεκτίβα με το ελληνικότατο όνομα Καλλιδοσκόπιο.

και από μια γυναίκα συνθέτη του 19ου αιώνα, την Λουίζα Αντόλφα Λεμπό, τη Γερμανίδα Λουίζα Αντόλφα Λεμπό. Πάμε σε μια άλλη του 20ου αιώνα, είναι η Χέλβη Λέιβισκα. Έζησε μέχρι το 1982 και θεωρείται η πιο γνωστή Φιλανδή συνθέτης της γενιάς της. Το 1938 γράφει τη μουσική για το φιλμ Γιούχα, το οποίο αποτέλεσε το υλικό της δεύτερης σουίτας για ορχήστρα. Ακούμε λοιπόν το πρώτο μέρος με τίτλο «Ερχομός της Άνοιξης», την ορχήστρα του Λάχτη Διεθνή Ανερχόμενη Ντάλια Στάσεσκα, και πάντα αναρωτιέμαι πώς από αυτή τη μικρή χώρα, εκτός από τον Τιτάνα Γιάν Σιμπέλιους, συναντάμε διαχρονικά έναν τόσο μα τόσο μεγάλο αριθμό καταπληκτικών δημιουργών.

Ακούτε σε απευθείας μετάδοση την εκπομπή «Ο ήχος της νύχτας». Είμαστε 20 λεπτά πριν από τις 11. Το τηλεφωνό μας είναι το 210-60-13-167. Σας ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σας και σήμερα. Ο Παναγιώτης Παναγάκης είναι στις μουσικές επιλογές και στην παρουσίαση της εκπομπής. Και θα συνεχίσουμε με μαντολίνο. Ένα από τα πιο γνωστά κοντσέρτα είναι αυτό που έγραψε ο Γιώχαν Νέπομουκ Χούμελ, μαθητής του Μότσαρτ και του Γιώζεφ Χάιντ. Η γραφή του θυμίζει εννοείται και τους δύο. Άβι-άβι τα λινοσολίστ στο Ρόντο, το φινάλε του κοντσέρτου σε Σολ Μίζωνα και την ορχήστρα Il Giardino Armonico διευθύνει ο Giovanni Antonini.

Το 1799 ο Johann Nepomuk Hummel συνθέτει το κοντσέρτο για μαντολίνο. Ακούσαμε το τρίτο μέρος. 7 χρόνια μετά ο Ludwig van Beethoven, ο άνθρωπος που άλλαξε τη μουσική στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα, συνθέτει την τέταρτη συμφωνία του σε Εσύ φεσιμίζωνα. Έτσι, η αλλαγή λοιπόν σήμερα, επιλέξαμε να ακούσουμε μια μεταγραφή για πιάνο τρίο. Όχι εύκολο εγχείρημα, αλλά όταν στο βιολί είναι ο Λεωνίδας Καβάκος, στο τσέλο ο Γιωγιωμά και στο πιάνο ο φίλος του Εμμάνουελ Ομάνιαξ, τότε το αποτέλεσμα είναι απολύτως πιστικό. Ακούμε το τρίτο μέρος με χαρακτηρισμό Allegro Vivace.

Η τέταρτη συμφωνία του Ludwig van Beethoven σε μεταγραφή για πιάνο τρίο από το ακαταμάχητο σύνολο Λεωνίδας Καβάκος, Γιώργιο Μά και Μάνουελ Λαξ. Έχουμε ακόμα 8-9 λεπτά. Πρώτη τελευταία μας επιλογή, ένα τραγούδι που έψε το 1992, ο Τόρου Τακεμίτσου. Τίτλος, ένα ερώτημα. Θα είναι αύριο καθαρός ο ουρανός ή θα έχει σύννεφα? Ένα όμορφο τραγούδι μακριά από το γνώριμο, έτσι, με τα ιμπρεσινιστικό στυλ του Ιάπωνου συνθέτη. Θα τα ακούσουμε σε διασκευή στο τσέλο η Λάουρα Βαντερ Χέιντεν και στο πιάνο ο James Coleman.

Θα σας αποχαιρετήσουμε με βραζιλιάνικη διάθεση, Anticipation από το τρίο του πιανίστα Fred Hirsch. Παναγιώτης Παναγάκη στο μικρόφωνο, Αλέξανδρος Αποστολόπουλος ρύθμιζε τον ήχο. Αλέξανδρε, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή σας νύχτα και συνεχίστε να ακούτε το τρίτο πρόγραμμα.

0: Κλασικά τρίτο.
1: Θεωρούν πως η μεγάλη γαλλική σχολή του φλάουτου που φτάνει ως και σήμερα οφείλει την ύπαρξή της ή τουλάχιστον τις ρίζες της στον Paul Claude Tavanel. Αυτός λοιπόν ο μεγάλος δάσκαλος, φλαουτίστας, συνθέτης, μαέστρος, μεταξύ άλλων ίδρυσε την κοινότητα των πνευστών, για το ένα ensemble για το οποίο συνέδεσε και κουιντέτα πνευστών σε εντελώς γαλλικό ύφος ασφαλώς και προετοίμασε, προλίανε αν θέλετε το έδαφος για τους μετέπειτα μεγάλους, τον Ραβέλ, τον Πουλάν κτλ. Τα πνευστά λοιπόν έχουν κάτι εδώ το χιουμοριστικό και παιγνιώδες, κάτι αφελές μα και γοητευτικά ειλικρινές.

Πολ το Φανέλ, λοιπόν, ο μπαμπάς της γαλλικής σχολής του φλάουτου, της σύγχρονης γαλλικής σχολής του φλάουτου. Και σε ένα συνθέτη τώρα και ένα έργο έναν αιώνα αργότερα. Ο Αμερικανός συνθέτης, λοιπόν, πειραματικής μουσικής Earl Brown, με τις γραφικές παρτιτούρες και τα ανοιχτά, όπως λέμε, scores, δηλαδή με επιλογές πολλές δοσμένες στους παίκτες, γιατί νομίζω η λέξη ερμηνευτής εδώ είναι λιγότερο κατάλληλη. Απαιτεί ασφαλώς μία τριβή, μία εξοικείωση αυτού του είδους η μουσική. Κατά τα άλλα, στη μουσική του ο Brown έχει εντάξει, μπορεί κανείς να διακρίνει δηλαδή, δωδεκαθονγικά στοιχεία, ασφαλώς στοιχεία jazz, αλεατορισμού και τυχαιότητας, όπως και η παρέα της Νέας Υόρκης, βέβαια, Cage και

λείπει κολλάζ και πολλά άλλα. Ας πάμε λοιπόν μια βόλτα τώρα στο πάρκο του Windsor και ας περιπλανηθούμε ανάμεσα σε ριάκια και καταράκτες. Windsor Jumps.

Ζεύσκι λοιπόν, και καταλήξαμε στην βορειοαμερικανική μουσική ζώνη. Και πάλι φίλοι, κλείνοντας θα αφήσουμε τον Mark Twain, όπως λένε, της αμερικανικής μουσικής, τον Charles Ives, να μας οδηγήσει στο τέλος με μία ίσως σκοτεινή προειδοποίηση: Anti-abolitionist protests, riots. Βραδινές αρμονίες, Γιώργος Κωνσταντίνου και Αλέξανδρος Αποστολόπουλος για το τρίτο. Να είστε καλά.

βιρτουόζος στα κρουστά και ένας από τους κορυφαίους σύγχρονους αρμένιους μουσικούς. Άρτο του Μπουγιατσιάν. Εφάνταστη τίτλη πάντα στα κομμάτια που λανσάρει. Η αγάπη σε κάνει μερικές φορές να θες να χτυπήσεις το κεφάλι στον τοίχο. Ήταν ο τίτλος του κομματιού που ακούσαμε. Από το 2016. Life is deeper than what you think, brother. Παρέα με την Armenian Navy Band. Και τώρα στη Δυτική Αφρική.

Μόλις είχε κυκλοφορήσει αυτός ο δίσκος, τον είχαμε παρουσιάσει από τη συχνότητα του τρίτου προγράμματος του Ben Aylon από το Ισραήλ, ο οποίος ειδικεύεται στα κρουστά και μάλιστα θύτευσε τον αρχηγό Ντουντου Ντιαγέ Ρόους 28 Ιουλίου του 30, 19 Αυγούστου του 2015. Ο Ντουντου Ντιαγέ Ρόους ήταν σενεγαλέζος ντράμερ, θα το πούμε, είναι εξαιρετικά πλουστευμένο να πει σε ένα τέτοιο μάστερ, ας πούμε, στα κρουστά. Συνθέτης, αρχηγός μπάντας, αναγνωρισμένος σύγχρονος δεξιοτέχνης του παραδοσιακού τυμπάνου της Σενεγάλης, του Σαμπάρ. Ήταν πατέρας μιας μουσικής δυναστείας που περιλάμβανε μερικούς από τους πιο επιτυχημένους παραδοσιακούς μουσικούς της σύγχρονης Δυτικής Αφρικής. Και αξίζει να πούμε ότι ήρθε στις Ηνωμένες Πολιτείες και ήταν από τους πρώτους μουσικούς από την Αφρικανική Ήπειρο και όχι μόνο τη Δυτική Αφρική, που έφερε την παραδοσιακή μουσική στην προσοχή του κόσμου από τη Σενεγάλη ειδικά. Ακούστηκε το κομμάτι «Ξαλάμ», όπως είπα, μια της τελευταίες ηχογραφήσεις του Ντου Ντιαγέ Ρόους. Και τώρα πάμε στον αξέχαστο Colin Walcott. Σιτάρ και τάμπλας σε αυτό το κομμάτι που θα ακούσουμε στη συνέχεια. Τον συνοδεύει ο John Abercrombie, ηλεκτρική και ακουστική κιθάρα και μαντολίνο, ο Don Cherry με την τρομπέτα του, ο Πάλε Ντάνιελσον στον μπάσο και ο Don Mum Romae από τη Βραζιλία, στον Περιμπάο. Και μια ηχογράφηση που έγινε στα τέλη της δεκαετίας του 70 στο Όσλο, με μηχανικό ήχου και παραγωγό βέβαια δίπλα στον Manfred Eicher, τον Jan Erik Kongshaw, που έχουμε παρουσιάσει σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Gold Sun, Colin Walcott.

Αξέχαστος Colin Walcott στο σιτάρ και απέναντί του John Abercrombie στην ηλεκτρική κιθάρα, Don Cherry τρομπέτα, πάλι Danielson στο μπάσο και Ντόμου Μρωμά, Μπεριμπάο και Κρουστά. Από το 77, ηχογράφηση. Και τώρα στην περιοχή της Καρέλια, όχι από την Φιλανδία, αλλά από την πλευρά της Ρωσίας, παρακαλώ.

αρκετά ενδιαφέρον συγκρότημα σχήμα από την περιοχή της Καρέλια, από τη μεριά της Ρωσίας. Karjalais Murtet, έτσι λέγεται στη Φιλανδία η διάλεκτος ή η διάλεκτη, είναι αρκετή, από την περιοχή της Καρέλια, είτε Φιλανδία είτε Ρωσία. Το συγκρότημα, το σχήμα ονομάζεται Ilmu, που σημαίνει βέβαια αέρας, πάντα πολικός και κρύος εκεί. Και το κομμάτι που ακούσαμε, η Gaine Unochtus. Και τώρα σε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα συγκροτήματα τα τελευταία 20 χρόνια από την Πολωνία.

Καπέλα Ζευσή Βαρσάουα. Στα πολωνικά, Βαρσάουα Village Band, ο διεθνής όρος του σχήματος. Είναι εκπληκτικό συγκρότημα και είναι σημαντικό όχι μόνο για την Πολωνία, αλλά για την κεντρική Ευρώπη, θα έλεγα. Τα τελευταία 20 χρόνια έχουν αποδείξει με τα άλμπουμ τους, αλλά και τις εμφανίσεις κυρίως, ότι είναι μια μεγάλη δύναμη μουσική. Και τώρα φεύγουμε την Πολωνία. Πάμε στην Αρμενία.

από το 2015, Τιγκράν Χαμασιάν και το άλμπουμ Μόκρουτ. Αρμένιος πιανίστας και συνθέτης. Επηρεασμένος φυσικά, όπως ακούμε, από την αρμένικη λαϊκή παράδοση.

από το άλμπουμ Mockroot ακούστηκε το Lilac, Tigran Hamasyan, πιανίστας από την Αρμενία, όπως είπα, και συνθέτης της jazz, και όχι μόνο jazz, θα το έλεγα πιο ευρύτερα, ας πούμε, αυτό το οποίο παρουσιάζει. Και νωρίτερα το Cars 2, Πληγές αιώνων. Δεν είναι τυχαίο το ότι οι αναφορές ιστορικές πάντα κάνουν οι μεγάλοι συνθέτες της Αρμενίας. Και είναι εύκολο ανιχνεύσιμα για την ελληνική ψυχή. Και επιδραστικά, θα έλεγα. Δεν είναι τυχαίο ότι βρίσκονται δίπλα μας, παρότι είναι χιλιάδες μίλια μακριά από, γεωγραφικά, από την Ελλάδα. Λοιπόν, και τώρα πάμε σε μία κυρία που την έχουμε παρουσιάσει από τη Ρουμανία, η οποία ζει στα Βρετανικά νησιά και παράγει τη δική της τέχνη. Elizabeth Russo, The Water is Wide.

ένας από τους εξαιρετικούς μουσικούς από τη Βραζιλία. Πριν αρκετά χρόνια συνομιλούσα μαζί του, συνέντευξη ήταν, για παρουσία στην ελληνική ραδιοφωνία, και μου είπε ότι πήρε αρκετά χρόνια βέβαια με την Bossa Nova στους Ευρωπαίους και τους Αμερικανούς να πιάσουν και να καταλάβουν την βραζιλιάνικη μουσική, αλλά και για τους Βραζιλιάνους πήρε αρκετά χρόνια, δεκαετίες, για να ανακαλύψουμε τις πηγές μας, τις ρίζες μας. Πράγμα το οποίο το κάνει. Ταξίδευσε στη Δυτική Αφρική για να συναντήσει τις αφρικανικές ρίζες του και να δράσει με αυτό το άλμπουμ το οποίο έκανε παραγωγή στη Σουηδία, παρακαλώ. Tempo and Magma. Ήταν ο Τιγκανά Σαντάνα στο Μονάμι. Παρουσιάζει όργανα τα οποία δεν παίζονται εύκολα στην Βραζιλία. Δηλαδή αναπτύχθηκαν στη Βραζιλία με την είσοδο τους ξενόφερτους που φέραν δια της βίας σκλάβους, βέβαια, πριν από αιώνες οι Πορτογάλοι και οι Ισπανοί. Και τώρα πάμε στην Τσεχία για δύο γενναίες μουσικούς, Ανδρέα Κωνστάνκεβιτς και Ντόρωτα Μπλαχούτοβα, οι οποίες δήλωσαν ότι προτιμούμε να χρησιμοποιούμε και να τραγουδούμε πολωνικά παρά τσέχικα, που είναι βέβαια η πατρίδα τους. Και αυτό γιατί η γλώσσα μας δεν είναι τόσο αρμονική όσο τα πολωνικά. Βουτβόζεζι γκτβόγια με τη Στάρα Φούκη από το άλμπουμ Βίνα.

Το σχήμα Ταραφούκη, γυναικείο δίδυμο, αποτελείται από δύο τραγουδίστριες και εξαίρετες τσελίστες, Αντρέα Κωνστάνκεβιτς και Ντόρωτα Μπλαχούτοβα. Και τώρα από την Τσεχία πετάμε στο Ρέικιαβικ. Μαρία Χούλντ Μαρκάν Σίγκφουντσδοτήρ. Παρέα με το Nordic Affect σχήμα.

γυναικεία υπόθεση και η συνθέτηδα Μαρία Χούλντ Μαρκάν Σίγκφουσντοτήρ με το κουαρτέτο έγχορδα κυρίως, υπάρχει και χάρψικορ βέβαια μέσα, Nordic Affect η σύνθεσή τους από το άλμπουμ Here. Ακούσαμε Spirals. Υπενθυμίζουμε πως ήταν η εκπομπή Πινέλα για χρώματα και ορχήστρα, μια παραγωγή του Γιώργου Μαρκάκη για το τρίτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας.

0: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
1: Φίλες και φίλοι του Τρίτου, γεια σας. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο. Το απόψινό μας νοτούρνο ξεκινά με μουσική του συνθέτη και δασκάλου του Σοπέν, του Πολωνού Γιώζεφ Έλισνερ. Η Ηχό του Δάσους ονομάζεται η εισαγωγή που ερμηνεύει η Συμφωνική Ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Ανδρζέη Στρατζίνσκι.

η Συμφωνική Ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Αντρζέι Στραζίνσκι ερμήνευσε την εισαγωγή «Η ήχο του δάσους» του Γιώζεφ Έλσνερ. Το δάσος όμως έχει να μας διηγηθεί και κάτι ακόμα. Τις χειμωνιάτικες ιστορίες έργο 251 που έγραψε ο Σλοβάκος συνθέτης Βιτασοσλάβ Κουμπίτσκα ερμηνεύει η Συμφωνική Ορχήστρα της Σλοβακικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Άντριαν Κόκος.

η Συμφωνική Ορχήστρα της Σλοβακικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Άντριαν Κόκος ερμήνευσε τη Συμφωνική Σουίτα Χειμωνιάτικες Ιστορίες από το Δάσος, έργο 251 του Βιτασοσλάβ Κουμπίτσκα. Ακολουθεί η δεύτερη, με τίτλο «Αλιτάλια», από τις 7 ελεγίες του Φερούτσιο Μπουζόνι. Ερμηνεύει η πιανίστα Βάλερι Τράιον.

Επιάνει στα Valerie Tryon, ερμήνευσε την δεύτερη με τίτλο «Αλιτάλια» από τις 7 ελεγίες του Φερούτσιο Μπουζόνι. Ο Τσέχος μεταρομαντικός συνθέτης Βίτσεσλαβ Νοβάκ γεννήθηκε σε μια μικρή πόλη της Βοημίας, έζησε στην Πράγα τα εφηβικά του χρόνια σπουδάζοντας με τον Δβόρζακ και στα τέλη της δεκαετίας του 1890 ξεκίνησε να εξερευνά την παραδοσιακή μουσική της Μοραβίας και της Σλοβακίας. Ακούμε το συμφωνικό του ποίημα «Στα όρη Τάτρα», έργο 26 που ερμηνεύει η Εθνική Ορχήστρα του BBC της Ουαλίας υπό τη διεύθυνση του Ρίτσαρντ Χίκοξ.

Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Ουαλίας υπό τη διεύθυνση του Ρίτσαρντ Χίκοξ ερμήνευσε το συμφωνικό ποίημα «Στα όρη Τάτρα», έργο 26 του Βίτσεσλαβ Νοβάκ. Το καλοκαίρι του 1920, ο Ίγκορ Στραβίνσκι ζούσε στο παραθαλάσσιο χωριό Καραντέκ της Βρετάνης και εκεί ήταν που συνέθεσε το κονσερτίνο για κουαρτέτο εγχόρδων που ερμηνεύει τώρα το κουαρτέτο Απολών Μουζαζέτ.

Το κουαρτέτο Απολώνου Ζαζέτ ερμήνευσε το κοντσερτίνο για κουαρτέτο εγχόρδων του Ίγκορ Στραβίνσκι. Και το σημερινό μας νοτούρνο συνεχίζεται με μουσική του Ελβετού συνθέτη Τόμας Κέσλερ. Lost Paradise ονομάζεται το κομμάτι που ερμηνεύει τώρα η Καμεράτα Βαριάμπιλε της Βασιλείας.

Η καμεράτα βαριάμπιλε της Βασιλείας ερμήνευσε το έργο Lost Paradise του Τόμας Κέσλερ. Με μία σύντομη αλλά ένθερμη σύνθεση του Ούγκρου Μπέλα Μπάρτοκ θα συνεχίσουμε τους ρουμάνικους παραδοσιακούς χορούς που έγραψε ο συνθέτης το 1915. Εδώ εμείς θα τους ακούσουμε στην προσαρμογή για έγχορδα που έκανε ο Τσέχος συνθέτης Άρθουρ Βίλνερ. Ερμηνεύει το σύνολο η καμερίστη Ιταλιάνη.

Το σύνολο οι καμερίστοι Ιταλιάνοι ερμήνευσε τους ρουμάνικους παραδοσιακούς χορούς του Μπέλα Μπάρτοκ στην προσαρμογή για έγχορδα του Άρθουρ Βίλνερ. Το 1998 ο Πολωνός συνθέτης Μάτσεϊ Μαλέτσκι γράφει ένα συμφωνικό ποίημα για τη συμπλήρωση 80 χρόνων από την ίδρυση της Εταιρείας Πολωνών Συγγραφέων. Τίτλος του έργου «Το ξύλινο περιστέρι, το δάσος και η κόρη». Ερμηνεύει η Συμφωνική Ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Βόιτσεχ Μιχνιεύσκι.

Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της Πολωνικής Ραδιοφωνίας υπό τη διεύθυνση του Βόιτσεχ Μιχνιεύσκι ερμήνευσε το συμφωνικό ποίημα «Το ξύλινο περιστέρι, το δάσος και η κόρη» του Πολωνού συνθέτη Μάτσεϊ Μαλέτσκι. Και το πρώτο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο θα τελειώσει με το μεγάλο μοτέτο «In Convertendo» του Jean-Philippe Rameau. Ερμηνεύουν το φωνητικό και το οργανικό σύνολο Σκουόλα Καντόρουμ Βασιλιένσης υπό τη διεύθυνση του Γιώργ Ανδρέας Μπέτιχερ που παίζει τσέμπαλο.

0: Το φωνητικό και το οργανικό σύνολο Scuola Cantorum Basiliensis υπό τη διεύθυνση του τσεμπαλίστα Γιώργ Ανδρέας Μπέτυχεν ερμήνευσαν το μεγάλο μοτέτο In Convertendo του Jean-Philippe Rameau. Ο Γιάννης Ψυχογιός φροντίζει τον ήχο και η Αλεξάνδρα Γιαλίνη είναι στο μικρόφωνο.
1: Νοτούρνο. Νυχτερινό ανθολόγιο κλασικής μουσικής για τις μικρές ώρες από το τρίτο πρόγραμμα σε συνεργασία με το BBC.
0: Το δεύτερο δίωρο του σημερινού μας νοτούρνο μας μεταφέρει στην Ελβετία και τη συναυλία που έδωσαν στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Βερμπιέ ο βιολονίστας Ρενό Καπισόν και ο πιανίστας Άντρα Σιφ, ερμηνεύοντας έργα Ντεμπισί, Σούμαν, Φρανκ και Μότσαρτ. Και ξεκίνησαν με μία από τις 6 σονάτες για διάφορα όργανα που έγραψε ο Κλοντ Ντεμπισί, αλλά ο θάνατός του το 1918 δεν του επέτρεψε να τις ολοκληρώσει. Πρόλαβε να γράψει μόνο μία για τσέλο και πιάνο, μία για φλάουτο, βιόλα και άρπα και αυτήν που θα ακούσουμε εμείς σήμερα για βιολί και πιάνο.